Όλα δείχναν πως είχε τελειώσει η αγάπη μας. Τα χάδια μας ξυπνούσαν τώρα πιότερο την ανάμνηση παρά το ίδιο μας το κορμί. Κι όμως δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Επιμέναμε, σκεπάζοντας τις δρογμές του χρόνου με όρκους, δάκρυα, ασέλγιες και άλλες τέτοιες υπέροχες και μάταιες υπερβολές. Μα όταν εκείνο το βράδυ σηκωθήκαμε και ντυθήκαμε σιωπηλοί και έφυγες χωρίς να σε σταματήσω ή να σε καλέσω πίσω, και το κρεβάτι έμεινε βουλιαγμένο και άδειο σαν ένας τάφος που ζητάει το νεκρό του, και βρέθηκες μονάχη στη μέση του δρόμου και εγώ κατά μόναχος στην άδεια παγωμένη κάμαρα, έκλαψα. Έκλαψα τότε ατέλειωτα, καθώς είδαμε τρόμο ξαφνικά πόσο είχαμε σταθεί για πάντα ξανά.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.

στους 93. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, άκουσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως το παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο 93.
1: Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι, μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
2: Ακούς, Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας.

στους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.

Είναι αυτό λέω που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι κατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Αν ανάψουν, ανάψουν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσόμαντα, ωραίν του βαρ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό. Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσερς να κάνει ξανά την διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας, το Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίν και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτις Παύλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Ακούτε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Με δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθα στο πανεπιστήμιο.
4: Ευχαριστώ, ρε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβουλάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξία.

να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.

μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

που έσπηρε στα βράχια ο νοτιάς. Αυτά που προσκυνάς κατά τύχη και που μόλις

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάο γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10.

0: Σαν τις τιμές θαύμαστο Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες αιρών μόνο 5,93 το κιλό.
1: Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98.
0: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
1: Supermarket Kansas.
0: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό πουθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, φόλια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στον νοσοκομείο, στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εσωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΙΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας.

0: στους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή ασθενή στο απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιάννητσα Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.

0: στους 93.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
2: Ένα ουρανό, να είχα και μια θάλασσα, να είχα ένα σπιτικό κάτω στο γυαλό, παίζοντας με βότσα μπλάν,

0: να χάν όλοι οι άνθρωποι μια χαπή όπως κι εγώ, τότε θα είμαστε στη γη φίλοι κι αδερφοί.
1: Κόσμος στους 93.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: Castillo, Talasa, Marea de los Filos, Sintoniza.
1: Κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί Αρναία στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία.

0: Πέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσερς να κάνει ξανά την διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας στο Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίν και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτις Πάμπλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση.
4: Κόσμος στους 93.

0: να θυμηθούμε το είμαι, είσαι, είναι.
1: I am. You are, he sees, we are, you are, they are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα. Γκα.
1: Γκάρντεν.
2: Γκάρντεν.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι μη διαστήρια, να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Γεια, στάσου, κύριο καθηγητά. Τέτοια τους μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάθεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μία προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Ναι, βασίσαι, κύριε. Καλή, κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Μάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι έτσι μάθατε.
1: Καλή, μάθα κατεβούν τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά. Κόβουν αριστερά. Βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπλίτσες.
0: Τι να τους πούνε δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να του πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει «Τι θες κούκλα μου να σε κεράσω» τώρα αυτή τι θέλεις να πει? Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει?
0: Δεν πάει. Για να πούμε το στραβό το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύσχει. Πάτε τα τραδιά σας. Και γράψτε ελληνικά αυτές τις φράσεις θα σας πω. Θα τις μάθουμε τα αγγλικά. Γράψτε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς θα ξεράσεις και αρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Ναι.
1: Έλα μωρό μου.
0: Αγάπη μου.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Παρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία

Βρίσκεται ο δικό σα φούρνο του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί Σικάλεο συναντά το ολική. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπω παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μα θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μα. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικα. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτα. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν.

0: μπορείς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210. Ενεμισπητικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα. Τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενείς το απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.

0: πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με ο Κυριάκος, ο Κυριάκος, τα λιωκέτια μου κάνει με ο Κυριάκος. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούταγα στα δίδια, τον έσχισα έτσι χρακ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν είσαι πολύ γέρος μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε ρε. Τι έγινε ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Τι ήταν ένα δίνω τον Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο εδώ ρε, εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντιδακιά για το αυτοκίνητο.
1: Ταπεταρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση το χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousaires.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σέρ Expo. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: στους 93.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
2: Αν με πίστευες λιγάκι.
1: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Όταν λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και ο κόσμος το λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικός στο τι λες και τι κάνεις. Δεν καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζης, ας πούμε, για να παίρνει τον κόσμο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος του 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Τάσκο.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόρτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλ στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπατά, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή ασθενή στο απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειον Άξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.

Έτσι. Έτσι και σήμερα καλωσορίζουμε άλλη μια μέρα τη ζωή μα και σα καλωσορίζω και εγώ για άλλη μια φορά στην παρέα. Είναι πρώτη του μηνό. Καλό μήνα να έχουμε, καλό Σεπτέμβρη. Είναι εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις, στο μικρόφωνο Βασίλης Παντάκης, και είτε μας ακούτε στις Σέρες, είτε στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την αρχαία Ολυμπία, την άπακτο περιοχές της Πάτρας ή της Αμουλιανής, χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα και σε όλους εσάς που μας ακούτε και είσαστε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκω. Τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης, γραμματεία η Μαρία Αλεξανδρίδου και ο Αργύρης μας. Στο μικρόφωνο Βασίλης Παντάκης. Μαρία Βασιλοπούλου τρέχει στις εξωτερικές εργασίες και όλοι μαζί παρέα σας υποδεχόμαστε στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε.

0: Σίγουρα είναι πάντως και το φυσιολογικό. Όσοι γυρίσατε από διακοπές, να νιώθετε λίγο πιο κουρασμένοι.
1: Την καρδούλα μου κομμάτια με μια ματιά σου.
0: Οπότε είναι φυσιολογικό να μην ανησυχείτε, στεναχωριέστε.
1: Μαζί σου ξέρεις πως ξεχνά κάθε πού.
0: Καλό μήνα, Θανάση. Στο ρεπορτάζ ο Θανάσης, λίγο αργότερα θα το συναντήσουμε. Καλημέρα. Στην φίλη μας. Τη Βίβη και τον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ για τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα σας, να είσαστε καλά. Πάνω.

όπως το καλοκαίρι συνεχίζεται και καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει, γιατί όχι. Και για πολλούς τώρα ξεκινά. Οπότε καλό καλοκαίρι για όσους ξεκινά τώρα η περίοδος των διακοπών σας.

Μητάκη, είσαι στη Λάρισα, στο Βόλο, κινείσαι γενικότερα. Καλό δρόμο, καλές διαδρομές, όπως επίσης και σε όσους ταξιδεύουν αυτή την ώρα. Όσοι τριγυρνάτε δεξιά και αριστερά και επεδεύεστε ως πολιτές αντιπρόσωποι, καλό.

νότια πλευρά της πόλης, όπου εκεί θα μιλήσουν για το νέο έργο, το κολυμπητήριο που θα γίνει. Ανοιχτό κολυμπητήριο, και θα βρεθεί εκεί και ο Θανάσης ο Βιανός Διαμαντόπουλος για να δει τα νεότερα. Θα μας ενημερώσει αργότερα. Μιλάω για τις Σέρες σήμερα, όπου επισκέπτεται την περιοχή ο κύριος Βρούτσης. Έχουμε μιλήσει μαζί του στο παρελθόν για διάφορα άλλα έργα.

Φίλοι οδηγοί, να προσέχετε λίγο. Όσοι ταξιδεύετε και οδηγείτε, μην είσαστε αφηρημένοι. Και επειδή αρχίζει η μεγάλη επιστροφή από εδώ και έπειτα και έως τις 5-6, που είναι η αποκορύφωση της επιστροφής και των τουριστών, και ανάλογα πότε ανοίγουν και τα σχολεία στις χώρες όπου μας επισκέπτονται ιδιαίτερα εκατομμύρια αυτοκινήτων, στην Βόρειο Ελλάδα, δηλαδή στις Αίρες, και στο στριμωνικό κόλπο στις Ακτές, όπου πιστεύω και σήμερα να έχετε μια καλή ακρόαση, το αναμεταδότη μας, να πούμε ότι θα είσαστε πολύ πολύ προσεκτικοί και τις επόμενες μέρες, και κυρίως όσοι θα βγείτε προς τα βόρεια σύνορα, να έχετε εξοπλιστεί με πάρα πολύ υπομονή, διότι τα μποτιλιαρίσματα, κυρίως στα διόδια, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί, από εκεί και πέρα, μέχρι τα σύνορα της Σερβίας με την Βουλγαρία, δεν θα βρείτε κανένα πρόβλημα, περνάτε ελεύθερα και κινείστε. Εκεί θα βρεθείτε σε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση μιας ώρας και, για να περάσετε προς τη Σερβία, και το ίδιο για να συνεχίσετε το ταξίδι σας μετά. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως υπομονή πάνω απ' όλα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσσερς να κάνει ξανά την διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της.

ζέστη, όπως καταλαβαίνετε, είναι και αυτές τις μέρες ανυπόφορη. Και μάλιστα όταν είδα ότι την Κυριακή θα φτάσει στους 36 και 35, τη Δευτέρα 34, την Τρίτη αναρωτήθηκα τι συμβαίνει. Γι' αυτό πολλοί λένε ότι το καλοκαίρι καλά κρατεί και δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε και να λέμε ότι άντε καλό φθινόπωρο. Πολλοί βιάζονται, κυρίως όσοι πήγαν τις διακοπές τους. Το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο κρατεί καλά και τον Οκτώβριο τις πρώτες μέρες του, τουλάχιστον έως το Αγίου Δημητρίου, 28, 27, 26, πάλι ο καιρός είναι καλός. Το πολύ πολύ να βάλουμε κάνα μπλουζάκι λίγο μακριμάνικο τη νύχτα ή να σκεπαστούμε λίγο καλύτερα. Προς το παρόν πάντως σχεδόν γυμνοί κοιμόμαστε και γυμνοί και ξυπνάμε, εκτός αν είσαι πάνω σε κάνα μέρος ορεινό, πάνω στο Πανετόλιο, πάνω στο Χιονοχώρι ή οπουδήποτε αλλού που έχει ιδιαίτερη υδροσιά και την ευχαριστιέσαι. Πολλά χαιρετίσματα και στους φίλους μας στο Χιονοχώρι, πολλά χαιρετίσματα και σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε στα βουνά, είτε στις λίμνες, είτε στις παραλίες και είσαστε, ελπίζουμε, καλά και το ευχόμαστε. Πολλές παραστάσεις έχουμε και ετοιμάζεται και η γιορτή τέχνης στις Σέρες. Έχουμε τη Μάσα και τον Αρκούδο για να δώσουμε και εκεί δύο διπλές προσκλήσεις στην παιδική αυτή παράσταση. Έχουμε και τους αγαπημένους Λοκομόντο σε διάφορες συναυλίες. Έρχονται και οι Pixlax, έρχεται και ο Μίλτος Πασχαλίδης και η έκθεση ξεκινά και ανήκει αυτή τις πύλες της με πλήθος πολιτικών να ανεβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα.

στο αυτοκινητοδρόμιο θα βρεθεί ο κύριος Βρούτσης σήμερα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, συνοδεύεται και από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, και και οι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν εκεί, αυτή την ώρα. Στο αυτοκινητοδρόμιο θα ενημερωθεί για λειτουργία του, θα γίνει περιήγηση στους χώρους και φυσικά το αυτοκινητοδρόμιο χρειάζεται κερκίδες, χρειάζεται δουλειά για να γίνει σύγχρονο, μοντέρνο, στους γύρω χώρους κλπ. Για να δούμε ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα. Ήδη έχουμε ακούσει για χρηματοδότηση, μήπως και γίνει κάτι περισσότερο.

μέρος του επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ πρόσφατα ενημέρωσε ο κύριος Μαλιάρας, ενημέρωσε και για δρόμους και πολύ καλά έκανε, διότι αυτό το χάλι των δρόμων να περνούν εκατομμύρια αυτοκίνητα και να έχουμε μία λωρίδα από τη μία πλευρά και μία από την άλλη για να φτάνει κανείς στο στριμωνικό κόλπο, δηλαδή εκατομμύρια τουρίστες να φτάνουν σε ένα κόλπο θάλασσας έως την Καβάλα και να συναντούν έναν παλαιό δρόμο αιώνων, άρα να μην πω αιώνων, να πω ενός αιώνα, και να πηγαίνουν έρχονται στο ίδιο κομμάτι σε έναν δρόμο που θα πρέπει να γίνει διπλής κατευθύνσεως και από τη μια και από την άλλη πλευρά, για να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα ή έστω και κάποια άλλη πρόταση. Σήμερα λοιπόν η επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Βρούτση. Αυτή την ώρα που μιλάμε.

Καλημέρα στους ανθρώπους στο site radiocassetofono.gr που πήραμε μια γεύση χθες το βράδυ. Καλημέρα σας και καλή δύναμη. Χριστίνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη σε όλους μας, να είσαστε όλοι καλά. Καλή δύναμη και σε όσους ανησυχείτε με τα προϊόντα της Βραζιλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναστέλει προς το παρόν την εισαγωγή κρέατος από τη Βραζιλία, ζητά περισσότερες εγγυήσεις, όπως ζητά και για το μέλι και για άλλα προϊόντα. Θυμόσαστε τη συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει προϊόντα από τη συμφωνία της Μερκοσούρ, αν θυμόσαστε, από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη. Αλλά υπάρχουν και κανόνες. Οπότε το θέμα γίνεται για την περιττή χρήση αντιβιωτικών στα ζώα. Διότι παίρνεις ένα μοσχάρι, για παράδειγμα, στα 800 κιλά και με χρήση φαρμάκων το κάνεις ένα 800. Ένα τον 800. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν ζητά περισσότερες εγγυήσεις από την Βραζιλία. Διάβαζα και για την Κολομβία. Η Κολομβία, λέει, στην Κολομβία η εξαγωγή της κοκαίνης ξεπέρασε την εξαγωγή πετρελαίου. Απίστευτο. Εκτιμάται ότι η Κολομβία, που παραμένει η μεγαλύτερη παραγωγός κοκαίνης παγκοσμίως, από τη χώρα προέρχεται σχεδόν το 70% των παγκόσμιων προμηθειών και αντιπροσωπεύει το 4,5 περίπου του ΑΕΠ της Κολομβίας, το εμπόριο της κοκαίνης.

Δυστυχώς ένα παιδί, ένας άνθρωπος από την Ινδία έχασε την ζωή του στο κάμπινγκ της Ασπροβάλτας. Εκεί υπήρχε ένα εβδομαδιαίο πάρτι από λιτιγή το Earth με τρανς, με rave και με, ας το πούμε, ηλεκτρονική μουσική, όπου 5-6-7 χιλιάδες βρέθηκαν εκεί. Ήταν 200 ευρώ το εισιτήριο για όλες τις μέρες. Ήταν μόνο για την Κυριακή 75, για το Σάββατο 140 νομίζω. Περίπου εκεί κυμανόταν οι τιμές. Βρέθηκε και ένας άνθρωπος που έχασε τη ζωή του εκεί. Από ό,τι έμαθα από τις δικές μου πληροφορίες, αναζητούνταν αυτός ο άνθρωπος κάνα διήμερο, βρέθηκε εκεί. Σε αυτά τα πάρτι καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ουσίες, κακά τα ψέματα. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και γενικότερα οι ουσίες έχουν μπει στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, όχι μόνο νέων και μεγαλύτερων, διότι είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας σε σύγχρονη, σε εισαγωγικά, ας το πούμε σύγχρονη, κοινωνία μας.

Καλού κακού αν έχετε να πάρετε κανένα χάπι. Να σας υπενθυμίσω ότι η ώρα είναι 11 παρά 10 το πρωί. Και καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

νωρίτερα που σας έλεγα για τη Βραζιλία και για το κρέας της και τα λοιπά, ξέρετε τι έγινε πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όλοι μας έχουμε φάει πάνω από 92.000 τόνους προϊόντων βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προερχόταν από τη Βραζιλία. Η Βραζιλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας βοήου κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φέτος μπαίνουν κανόνες. Γιατί τα άρρωστα ζώα και τα λοιπά.

δεν μπορούν να υποβάλλονται σε θεραπεία με τα αντιμικροβιακά που προορίζονται για ανθρώπινες λοιμώξεις, ούτε για να τα χρησιμοποιούν για να φουσκώνουν, να τρώνε πιο πολύ τα ζώα. Είναι μερικά από τα μέτρα που αποτελούν πλέον μέλος της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά όσοι φάγαμε, τι φάγαμε, ο Θεός και η ψυχή μας. Είπαμε δεύτερη, η Βραζιλία, σε εισαγωγή κρέατος από την εξαγωγή και εισαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Γνωρίζετε ότι αυτή την εποχή θα γίνουν πολλές και διάφορες συναυλίες. Ετοιμάζονται τα παιδιά και για τη γιορτή τεχνησερών την Τετάρτη. Θα τα πούμε στις Σέρες, με την αύριο δηλαδή, με τα νεότερα που θα έχουμε εκεί στο στούντιο στην πλατεία Εμπορίου, και θα μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις αυτές. Και ετοιμάζεται και στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, η εξέδρα για την συναυλία του Αντώνη Τουρέμου, ο οποίος έρχεται και αυτός στην Βόρεια Ελλάδα και στείνεται ήδη η εξέδρα. Ένα λεωφορείο φορτηγό μεγάλο πήρε φωτιά στην Εθνική Οδό στο ύψος του Αλμυρού Βόλου. Είναι καλά στην υγεία του ο οδηγός. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Και σε αυξημένη ετοιμότητα η Κοζάνη σήμερα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. 1 στους 5 κωδικούς πλέον έχει διψήφια μείωση και θα πρέπει να το δούμε όλοι αυτό στις αγορές μας και στα σούπερ μάρκετ. Στο Σικάγο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 36ο Taste of Greek Town με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μια μεγάλη διοργάνωση της ελληνικής συνοικίας του Σικάγου για τους Έλληνες που ζουν εκεί, η οποία έγινε και πραγματοποιήθηκε διαρκώς επί 3 ημέρες στην οδό Χάλστεντ. Σε όλο το μήκος της οδού άνοιξε το φεστιβάλ αυτό τις πύλες του. Τώρα, προχθές 28 Αυγούστου, τα ελληνικά εστιατόρια είχαν και φέτος την τιμητική τους. Τα περισσότερα αποτελούνται από οικογενειακές επιχειρήσεις Ελληνοαμερικανών που είναι και από 25-40 χρόνια. Πέρα από τη γαστρονομία υπήρχαν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ελληνικοί χοροί, δραστηριότητες για οικογένειες, πολλά άλλα. Στέλνουμε λοιπόν την αγάπη μας εκεί στο φεστιβάλ και στους Έλληνες που βρίσκονται παντού, εκατομμύρια, πιο πολύ από ό,τι εντός της Ελλάδος, εκτός σε πολλές και διάφορες περιοχές. Θα πάμε τώρα σε μικρό διάλειμμα και θα μου επιτρέψετε σε λίγο. Θα επιστρέψουμε και πάλι με τραγούδια και όποια νέα έχουν ενδιαφέρον για να τα μοιραστούμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
0: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες σερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé, 2,82. Κρουασά Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάτ 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Σούπερ Μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής το απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 καβάλα Ύμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσάς Έρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
0: Κόσμος στους 93.

νερό το οποίο είναι μολυσμένο, αλλούμε νητρικά, αλλούμε ουράνιο και οι καταναλωτές, εμείς οι πολίτες, καθημερινά πρέπει να αγοράζουμε εμφιαλωμένα για να πιούμε νερό. Σε πάρα πολλές περιοχές των ομού Σερών. Δεν άκουσα από κανένα πολιτικό να το κάνει θέμα, σε κανέναν, και ούτε να ασχοληθεί κανείς. Και λυπάμαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ωραίες οι πισίνες, αλλά αν κολυμπάμε σε μολυσμένα νερά από νητρικά ή από ουράνιο, τι να το κάνουμε. Ωραία τα έργα, αλλά τα βασικά και οι βασικές υποδομές για την υγεία των ανθρώπων είναι το νεράκι που πίνουμε στις πόλεις, στα χωριά και στις γύρω περιοχές. Εκεί λοιπόν δεν άκουσα τώρα καμία κουβέντα από κανέναν, ούτε από υπουργούς, ούτε από υπουργούς, ούτε από βουλευτές του νομού. Δεν ακούω τίποτε. Ούτε από το δήμαρχο. Από τη δήμαρχο. Παιδεύεται εκεί ο κύριος Νότας στο Δήμο Μανουήλ Παπά, άνοιξε 5-6 προσπαθώντας να ανακαλύψει πηγές, έκανε ορισμένες βουτιές στα βαθιά μέσα από τα βράχια και τις πέτρες, δεν βρήκε νερό πουθενά. Τι να τις κάνεις λοιπόν τις πισίνες αν δεν έχεις ή αυτοκινητοδρόμιο, αν δεν έχεις νερό να πιείς. Παρακαλούμε πολύ, με ευαισθησία θα παρακαλέσουμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και τους νοιάζει πραγματικά, όχι το Θεέ Αθήνε και τα μπράβο και τα ζήτω για να παίρνουν ψήφους ορισμένοι, αλλά την ουσία της πολιτικής που πρέπει να τη χαρακτηρίζει το καθήκον για την προστασία των ανθρώπων και κυρίως της υγείας τους. Όταν λοιπόν θα φτάσουμε να προστατεύσουμε τα νερά μας από τις μολύνσεις και να είναι καθαρά να μπορούμε να τα πιούμε, για να μην αγοράζουμε διαρκώς, όχι ότι δεν αγοράζουμε, έτσι κι αλλιώς πάλι θα αγοράσουμε εμφιαλωμένα, αλλά σε τέτοιο μέγεθος είναι αδιανόητο. Παρακαλούμε πολύ λοιπόν κάποιοι να ασχοληθούν με αυτά τα σημαντικά θέματα, εάν μπορούν και εφόσον. Ευχαριστώ πολύ.

στείλω χαιρετίσματα στους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τι ώρα πήγε, 11 και 4. Χαλαρά και ήρεμα είπαμε να μπούμε στις εκπομπές. Αλλά δεν το βλέπω πολύ. Προσπαθούμε να τηρήσουμε όμως αυτές τις αποστάσεις που πρέπει από την καθημερινότητα, που είναι πολύ βάρβαροι ορισμένες περιπτώσεις. Έχουμε νέα τα οποία δεν θέλω καν να τα αναφέρω, γιατί δεν είναι καθόλου μα καθόλου θετικά. Και έχει να κάνει με την απροσεξία ανθρώπων γενικότερα και μετά. Ατυχήματα.

Καλημέρα στη Σωτηρία Καλακίδα. Σήμερα 5 με 7 θα την ακούσετε το απόγευμα. Με πολύ ωραία τραγούδια αυτού του στυλ, πιστεύω. Βαλάντη, δεν πιστεύω να σταμάτησε τα φιλιά. Συνέχισε, συνέχισε. Πού ξέρεις, μπορεί να γίνει κανένα θαύμα.

Κυριάκο, πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Κυριάκο Ασλάνογλου. Χαιρετίσματα στη Μαρία Αλεξανδρίδου, στα παιδιά στο ραδιοκασετόφωνο, στην κυρία Εύα, στον Ηλία τον Παπάζογλου. Πολλά χαιρετίσματα επίσης. Ο Ηλίας σήμερα 7 με 9 θα ακολουθήσει την Σωτηρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και φέτος, και περιμένουμε και κανένα δυο νέα παιδιά να μπουν στην παρέα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Συναυλίες και παραστάσεις παντού σε όλη την Ελλάδα αυτή την εποχή. Γίνεται χαμός. Είναι ωραίος ο Σεπτέμβριος στις αρχές, τουλάχιστον.

διακινητές συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμπορεύονται ανθρώπους, τους εκμεταλλεύονται και μαζί με τους διακινητές τους εκμεταλλεύονται και κάποια κράτη, ζητώντας εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουν δήθεν τις οριογραμμές τους, τις οποίες απλές βαρκούλες τις ξεπερνούν. Όπως άλλη μια βάρκα που είχαμε ανοιχτά της Γάβδου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες, 33 αλλοδαποί επάνω, σε μια Λέμβο. Και φυσικά την εντόπισε μη επανδρομένο ντρόουν της Frontex και βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν προς την Ελλάδα. Έσπευσε για τη διάσωση, όπως λέμε. Τι παραμύθι τρώμε και με αυτές τις ιστορίες και πόσο πρέπει να προστατευτούμε, κανείς δεν ξέρει. Και πώς και με τι τρόπο. Η ασπίδα του Αχιλλέα πάντως είναι η δεύτερη στον κόσμο που υπάρχει και η Ελλάδα γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο με ολοκληρωμένο αμυντικό θόλο. Όσο λοιπόν εμείς θα στείλουμε τις ασπίδες από τον ουρανό για τους εισβολείς, τόσο αυτοί θα έρχονται με λέμβους. Τι να πω, είναι για να γελάμε και να κλαίμε πραγματικά. Ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτή την ιστορία? Για να μην πω περισσότερα.

αν είναι ο θόλος όπως και τα σύνορα που φρουρούμε από ανθρώπους καημένους που μπαίνουν και είτε φυλακισμένους είτε μη χωρίς ταυτότητες σε μια χώρα, πού να θέλουν να μπουν και στρατιώτες, δηλαδή πόσο εύκολο θα είναι, έτσι. Έτσι το παίρνω ως παράδειγμα. Αφού μπορούν ελέγχοι και διάφορα να περνούν καθημερινά εκατοντάδες, σκεφτείτε τι θα γίνει σε περίπτωση σύραξης, που Θεός φυλάξει να μην γίνει κάτι τέτοιο ποτέ. Ποτέ. Τι έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη, έτσι να μην λέμε μόνο, γιατί είναι...

Υπάρχει ένα νησί που αναφέρονται πολύ και είναι το μικρό νησί των Δωδεκανήσων που λέγεται Λειψή. Εκεί λέει υπάρχουν πάρα πολλές ανεξερεύνητες ακτές και κρυστάλλινα νερά και υπάρχει ένα αφιέρωμα της Βρετανικής εφημερίδας στο νησί, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από το χρόνο. Και οι Βρετανοί λες και θα πιούν το σκασμό τους, ρε παιδί μου, μόνο στην Ελλάδα όταν έρχονται στις διακοπές τους δηλαδή. Αλλά όχι ότι δεν πίνουν στις pubs στην Αγγλία. Το βράδυ μέχρι τις 11 που βγαίνουν, 12 γίνεται ο χαμός, μετά σπίτι καλισμένοι από όσους έχουν γλιτώσει από τα επεισόδια και το ξύλο της φασαρίας και το πρωί καλημέρα σας, τι κάνετε στη δουλειά κανονικά. Καλωσορίζω την Τίνα και τον Όντμαρ από την Νορβηγία με πολύ αγάπη στην παραλία στα Νέα Βρασνά. Πολύ αγαπημένη μου φίλη Τίνα, παιδική μου, χρόνια κολλητή με το σύζυγό της. Τους καλωσορίζω. Κατά τα άλλα, 22 λεπτά μετά τις

πάντως, αν υπάρχει κανείς να μου απαντήσει, όχι για, το, για τις λέμβους και τη Frontex κλπ. Αλλά αν υπάρχει κανείς να μου απαντήσει για το νεράκι που πίνουμε και υπάρχει πρόβλημα, εγώ είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Το τηλέφωνο είναι μετά τις 11.30 στη διάθεσή σας. Μπορείτε να το καλείτε όσοι έχετε απαντήσεις. Επίσης και για τον αέρα θα ήθελα. Τον αέρα. Τον αέρα της πόλης των Σερών. Γιατί είναι ο τρίτος πιο μολυσμένος σε όλη την Ελλάδα? Πού οφείλεται ότι δεν μπορούμε και δεν έχουμε ποιοτικό αέρα, πούμε, για παράδειγμα στις Σέρες? Ποιος ξέρει? Γιατί στο Αγρίνιο είναι καθαρός ο αέρας.

αφού τα λέγαμε που τα λέγαμε αυτά. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν καταγράφει μια ανησυχητική άνοδο στα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης σύμφωνα με την 8η ετήσια έκθεση της πλατφόρμας IQ Air για την ποιότητα του αέρα το 2025. Η έκθεση βγήκε τώρα, πριν ένα μήνα, το 26. Σας την έχω ξαναπεί, όχι ολόκληρη, αλλά τα μικροσωματίδια που σκοτώνουν αθόρυβο με πάρα πολλές αρρώστιες που παθαίνουν οι άνθρωποι. Και τι λέμε, ποιος είναι αυτός ο αθόρυβος εχθρός μας? Γιατί η Ελλάδα καταγράφει τόσο ανησυχητικά θέματα και έχει με την ποιότητα του αέρα? Στην Ευρώπη πάντως 23 χώρες κατέγραψαν αύξηση στις μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις των μικροσωματίδων αυτών. Η Ελλάδα έχει πάνω από 30% αύξηση που οφείλεται σε διασυνοριακό καπνό από πυρκαγιές στη Βόρεια Αμερική και σαχαρική σκόνη από την Αφρική. Αυτά τα μικροσωματίδια που σκοτώνουν αθόρυβα όλους μας, χωρίς να το κατανοούμε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και δημιουργούν προώρους θανάτους. Και δημιουργούν επίσης την δεύτερη αιτία του καρκίνου του πνεύμωνα μετά το κάπνισμα. Και φυσικά δεν χρειάζεται να ζει κανείς στο Πεκίνο, που είναι η πόλη.

υψηλή ρήπανση για να εκτεθεί ακόμη και σε επίπεδα ρήπανσης κοντά ή κάτω από τα κυβερνητικά όρια έχουν συνδεθεί με πρώιμα σημάδια καρδιοπάθειας. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, το κέντρο της Αθήνας καταγράφει την υψηλότερη μέση ετήσια συγκέντρωση αυτών των κακών σωματιδίων από το όριο του ΠΟΗ, το ξεπερνά. Η Λυκόβρηση και το Χαλάνδρι στο Περιστέρι μοιράζονται τις θέσεις που ακολουθούν, οι Αχαρνές μετά, τα Ανολιώσια και συμπληρώνουν τη λίστα το Παλαιό Φάληρο και το Εγάλιο, και μιλάμε για την Αθήνα. Τρίτη στην Ελλάδα, η Σέρες πέμπτη, η Δράμα και καθαρότερη πόλη από Οξυγόνο στην Ελλάδα, ο Άγιος Νικόλαος της Κρήτης. Οπότε καταλαβαίνετε. Να σας πω λοιπόν ποιες είναι οι 10 πιο μολυσμένες. Τα Ιωάννινα είναι η πρώτη. Η πόλη της Ηπείρου θεωρείται από τις κορυφαίες πόλεις με τον πιο μολυσμένο αέρα για το 2024-25. Το Πλαγιάρι στο Δήμο Θέρμης, ο Ελίσποντος του Δήμου Κοζάνης, η Αλίαρτος, η Ελευσίνα, τα Βασιλικά. Φέτος είχαμε και τις Σέρες στον Πίνακα. Για να δούμε του χρόνου μήπως και αλλάξει κάτι στην ιστορία αυτή. Λίγες στροφές από τη Θεοδοσία Τσάτσου, διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα

0: ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ρών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ρών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

τον αέρα μας αυτόν και όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στο cosmosnews.gr, την είδηση αυτή για τις πόλεις, τα μικρογραμμάρια και γενικότερα. Μεγάλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον αέρα, δηλαδή όταν μιλάμε για πολλά και διάφορα θέματα και δεν μιλάμε για τον αέρα και το νερό, δηλαδή το πόσο αναπνέουμε και τι νερό πίνουμε, όλα τα άλλα πιστεύω ότι ακολουθούν, ασχέτως που εμείς τα βάζουμε πρώτα στη λίστα. Η Λαμία είναι η πρώτη πόλη με τις υψηλότερες τιμές ετήσια συγκέντρωσης ρήπων στον αέρα της, η πιο μολυσμένη πόλη, η Λαμία. Ακολουθεί ο Άγιος Γεώργιος της Πέλας. Ακολουθεί τρίτη θέση η Σέρες με 20,7 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο αέρα. Η Κατερίνη μετά. Το κέντρο της Αθήνας μετά και η Λυκόβρηση. Και στη συνέχεια την πρώτη δεκάδα κλείνουν η Ιωάννινα, Κομωτινή, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, ενώ σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και σε τέσσερις ακόμη περιοχές και πόλεις της χώρας, στην Πτολεμαϊδα, την Κόρινθο, το Βόλο και τον Εύωσμο. Ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια κατά τρεις τουλάχιστον φορές παραπάνω από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ό,τι έχει προκύψει. Τι δημιουργείται από το μολυσμένο αέρα στον άνθρωπο, τι λέτε έμορ και τι θα πάθω. Καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνος του πνεύμονα, άσθμα, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, πρόωρη θνησιμότητα. Μόνο αυτά. Ποιες είναι οι πιο καθαρές πόλεις? Ο αέρας ο πιο καθαρός. Σας έχω πει για τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και λοιπά και λοιπά. Ο Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη έχει εξαιρετική ποιότητα αέρα. Είναι σταθερά στις πρώτες θέσεις. Μετά είναι στην Θεσσαλονίκη Νέα Ρεδεστός. Η Βουλιαγμένη θεωρεί πιο καθαρή περιοχή στην Αθήνα, η Ηλιούπολη, το Χαϊδάρι, Παπάγου και Βύρονας. Αυτά με λίγα λόγια για τον αέρα, το κλείνω το θέμα για να μην ξεχνάμε τον αέρα και το νερό.

σωτηρία μου, λέει η Βασίλη, εσύ με ανακοίνωσες, αλλά εγώ θα ξεκινήσω την επόμενη Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία 11 Σεπτεμβρίου. Οκ, okay, σωτηρία, θα σε περιμένουμε 11 Σεπτεμβρίου, να είσαι πιστή στο ραντεβού. 11 Σεπτεμβρίου, κανονικά έτσι θα στήσουμε αυτή να δούμε, θα είσαι εκεί.

ανακοίνωση, έκτακτη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ Σερών. Αυτή την ώρα γίνεται, σημειώνεται μια προσωρινή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Επταμήλων Σερών. Η διακοπή αναμένεται να είναι μικρής διάρκειας, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Η ΔΕΗ μας λέει να κάνουμε λίγο υπομονή, κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής. Λίγη υπομονή. Θα τελειώσει γρήγορα το πρόβλημα. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ Σερών για αυτή την έκτακτη ανακοίνωση και ενημέρωση. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Άγγελε. Ο Άγγελος είναι ΑΕΚ, άρα και η ΑΕΚ πάει καλά.

και έχει και αγώνες πολύ σημαντικούς και μακάρι να προχωρήσει. Θα παίξει, είδα, με Manchester City, με πω, τι έχει να γίνει, τι αγώνες θα δούμε, έτσι. Στέφανε Κουτσουρέλη, σε καλωσορίζω στην παρέα, όπως και τον Τάκη, τον Μαστρογιάννη. Καλημέρα σας, παιδιά, καλημέρα. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Γιώργο. Καλό μήνα, Εύα μου, σε ευχαριστώ για αυτή την ωραία καλημέρα. Καλημέρα, λέμε ακόμη καλημέρα, δεν πήγε 12, πω, πω, πω.

στην Κρήτη μας. Πολλοί ακροατές μας ακούτε από εκεί, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και στην Ειρήνη. Γεια σου Ειρήνη. Στα Χανιά επίσης, γιατί εγώ θα έχω σε κάποιες εκπομπές κάποια συνάδελφο εδώ από τα Χανιά.

συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν πήγα στο καφέ όπου ένα μεγάλο μέρος της ταινίας Αμελή με τη μουσική του Γιάν Τίρσεν και με την ερμηνεία της Οντρέτ του είδα αυτό το μαγαζί, μίλησα, χάρηκα με τους ανθρώπους εκεί και κάθισα αρκετή ώρα. Ο κόσμος μέσα ήταν μαγεμένος και λέω, τόσα χρόνια μετά από την ταινία Αμελή πραγματικά έχει κάνει πάταγο αυτή η ταινία, έχει αλλάξει τη σκέψη πάρα πολλών ανθρώπων. Την είδαμε και στο σινεμά, στο Κρόνιο, στο Θερινό και γινόταν χαμός. Δηλαδή ήμασταν τριπλάσιος κόσμος, καρέκλες ψάχναν τα παιδιά από παντού. Απίστευτη. Απίστευτη ταινία. Πόσο χάρηκα που βρέθηκα εκεί για λίγο στην υπέροχη Μαμάρτη. Το Παρίσι ήταν πολύ πιο όμορφο τώρα από ότι πριν από 15 χρόνια που το είχα επισκεφτεί. Ήταν πολύ πιο καθαρό, πολύ πιο προσεγμένο και όλη η περιοχή της Μονμάρτης εξαιρετική, πολύ όμορφη. Να σας πω την αλήθεια, επειδή πήγα και στη Ρουέν εκεί στη Ζαντάρκ, στην Ιωάννα της Λορένης, στις πέτρες που την έκαψαν, τις εκκλησίες και τα λοιπά, έτσι το είχα σκοπό στη ζωή μου. Αν ξαναπήγαινα στη Γαλλία θα πήγαινα μόνο στο Παρίσι και γύρω γύρω τη Μονμάρτη για 5-6 μέρες. Δεν θα ταλαιπωρούμουν αλλού, τουλάχιστον εκεί μη σου μιλούν περισσότερο αγγλικά από ό,τι σε άλλες περιοχές στη Γαλλία. Επίσης, με ενημέρωσαν ότι στη Νότιο Γαλλία οι άνθρωποι είναι πολύ πιο φιλικοί και σου μιλούν πολύ περισσότερο αγγλικά από ό,τι στη Βόρειο Γαλλία και στην Νορμανδία, που είναι πιο σκληροί. Ίσως.

Ολοκληρώθηκε και χθες η διαδικασία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των έργων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με τα ορόσημα και τους στόχους του τελικού ελληνικού αιτήματος εκταμίευσης πόρων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Αυθεντικότητας, το οποίο χρηματοδοτεί το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αντιστοιχούν σε 117 ορόσημα και στόχους του σκέλους των επιχορηγήσεων και σε 6 ορόσημα του δανειακού σκέλους από το Υπουργείο Οικονομικών. Έγινε δηλαδή δουλειά. Περισσότερα θα διαβάσετε στο cosmosnews.gr που έχουμε μαζί μας. 12 παρά 10 η ώρα. Να είσαστε όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και ο Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος. Νομίζω, καλημέρα Θανάση.
1: Πολύ καλημέρα και με πολύ με νέα, με εκατομμύρια νέα.
0: Δηλαδή,
1: τα νέα εκατομμύρια.
0: Το χρήμα, είναι, το χρήμα είναι εκατομμύρια. Ποιος θα μας δώσει εκατομμύρια, τι έγινε?
1: Όχι βέβαια σε εμάς τους πολίτες, αλλά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, μέσω του Δήμου Σερών.
0: Μάλιστα. Και πήγε στην επίσκεψη, βρέθηκε εκεί στην επίσκεψη του
1: Υπουργού. Ναι, τώρα κατέβηκα κάτω. Ωραία. Δύο λεπτά πριν πάει παραδέκα για να μιλήσω.

0: Μιλάμε όσα δεν ακούσαν χθες οι αγρότες από τον Υπουργό τον Μαργαρίτη Σκηνά Γεωργίας, αυτά απόλαυσε σήμερα η Δημαρχεύουσα των Σερών, η Βαρδάρα Μητλάγκα, που είχαμε και μια εκτενέστερη συζήτηση πριν, να έρθει ο Γιάννης Βούρτης, Υπουργός Αθλητισμού, όπου πραγματικά ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα ότι με βοήθεια του Τάσου Κατζηβασιλείου και της Ραμπαντζής της Φωτεινής και ορισμένων άλλων φορέων του αυτοκινητοδρομίου και της Δημαρχεύουσας ανεκάρτητα, δόθηκε εντολή από τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Κυριάκο Μητσοτάκη, να έρθουν γρήγορα στα Σερέ στο αυτοκινητοδρόμιο 9 εκατομμύρια ευρώ για ό,τι χρειάζεται, για υποδομές, για περιποίηση.
1: Ναι, μήπως δηλαδή θα γίνουν και πιο πολλές κερκίδες, θα γίνουν, άκουσες...
0: 9 εκατομμύρια είναι αυτά.
1: Κάπου θα δοθούν, πες.
0: Και μάλιστα πριν το ανακοινώσει ότι έρχεται με 9 εκατομμύρια ευρώ εδώ στα Σέρα σήμερα, ανακοίνωσε μεγάλη σημασία, σημαντικότητα που έχει αυτό το έργο του αυτοκινητοδρομίου των Σερών στα Βαλκάνια και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μοναδικό στα Βαλκάνια. Αλλά περίμενε να ακούσω, δεν άκουσα τον εμπνευστή, τον θεμελιωτή, τον οραματιστή για αυτό το αυτοκινητοδρόμιο, τον πρώην δήμαρχο και συμπολίτη μας Γιάννη Βλάχο, που το εγγενίασε το 1998, 19 Μαΐου. Έχω και την ταμπέλα εκεί, την είδε σήμερα, τη διάβασα και...
1: Ωραία. Είχε κόσμο στο αυτοκινητοδρόμιο, εκεί είχε ήδη αρκετό κόσμο.
0: Είχε μόνο τα ΜΜΕ και οι φορείς, η Μάγδα η Μπάρμπα, ο Νίκος Κουφωτόλης, όλοι οι δημοτικοί.
1: Έμαθες μήπως το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα εκατομμύρια τα έργα και πότε θα τελειώσουν?
0: Δόθηκαν.
1: Άρα πρέπει να ξεκινήσουν από αύριο μεθαύριο.
0: Δόθηκε η κίνηση, η εντολή από τον Πρωθυπουργό μέσω του Υφυπουργού Αθλητισμού να μεταρθούν στο Δήμο για να ξεκινήσουν ό,τι χρειάζεται για να ανεβάσει την πόλη μας, τη Μακεδονία και την Ελλάδα ακόμη ψηλότερα αυτό το αθλητικό έργο.
1: Αυτό το αυτοκινητοδρόμιο στις Σέρες θεωρείται ένα από τα καλύτερα στα Βαλκάνια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μα το θύμωσε και ο Υφυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Επειδή έχω καιρό να πάω, δεν ξέρω εσύ πώς το είδες, πώς είναι η προσωπική σου εικόνα, έτσι, πώς το είδες?
0: Ναι, σαν να ήμουν στην Αυστρία, σαν να ήμουν...
1: Είναι τόσο ωραίο. Και οι αίθουσες και όλα είναι περιποιημένα όλα εκεί, η καθαριότητα κλπ.
0: Ναι, και μάλιστα έψαχνα και τη βρήκα όταν ανέβηκα πάνω από το ύψωμα, είδα, έψαχνα να βρω πού υπάρχει ελληνική σημαία. Και ελληνική σημαία μαζί με την σημαία του Δήμου υπάρχει προς τα ανατολικά. Του αυτοκινητοδρομίου. Έψαχνα να βρω και τον είπα τον Βασίλη, είδε καμιά σημεία, λέει, και εγώ ψάχνω. Θα μιλήσει στην κρατική τηλεόραση μετά.
1: Ναι, εννοείται. Τα ρεπορτάζ που θα δώσουν όλοι οι συνάδελφοί σου και τα παιδιά και στο ρεπορτάζ και οι ρεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι, όσοι ήρθαν εκεί και από ξένα μέσα. Οπότε είδε μια καλή εικόνα με καθαριότητα, με ωραίε αίθουσε κλπ. Οι οποίε θα γίνουν όλε ακόμη πιο ωραίε.
0: Ναι, πάντως έχει και δυσκολίες το λειτουργήμα του Υπουργού, γιατί μέσα αυτή τη ζέστη των ανάγκασαν, τον έδωσαν κράνους, τον βάλαν μέσα σε μία Πόρσε κόκκινη και επί 10 λεπτά τρέχανε με ηλικιώδη ταχύτητα μέσα στην πίστα του αυτοκινητοδρομίου, με οδηγό βέβαια.
1: Το στριφογύρισαν τον Υπουργό,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Και γι' αυτό ξεκίνησε τη συνέντευξη που πρώτη η Δημαρχεύουσα η Βαρδάρα Μητλάγκα.
1: Να ξεζαλιστεί λίγο μετά.
0: Όχι, να ξεζαλιστεί ο Υπουργός και μετά να αρχίσει να μιλάει.
1: Τι τον ήθελε, την Πόρσε.
0: Δεν πιστεύω να είναι αποτέλεσμα τη άλλη η εξαγγελία των 9 εκατομμυρίων. Πρέπει
1: να δείξει. Πώς
0: τα είπε.
1: Θα δείξει.
0: Όχι, πώς τα είπε.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα, πριν να έρθει, επειδή λέγαμε, επειδή είμαστε πολύ φίλοι και από το χωριό ακόμα με τον Βασίλη Αστασιάδη, λέγαμε, τι θα πει, από το ποτάμι θα περάσει πάνω ή κάτω από το τέτοιο, και μου λέει ο Βασίλης, μας φέρνει 9 εκατομμύρια ευρώ εδώ στις Σέρες. Δηλαδή το ήξερε πριν αναγγελθεί
1: Ναι, είχε, η αλήθεια είναι ότι είχε ακουστεί, αλλά τώρα, αν δεν τα ακούσει από τα επίσημα χείλη, ό,τι και να ακούγεται από δεξιά και αριστερά, πρέπει να τα ακούσει από τα επίσημα χείλη ενός ανθρώπου που είναι ένας θεσμικός φορέας, που τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα και είναι αυτός που θα βοηθήσει, θα χρηματοδοτήσει.
0: Πάντως, σήμερα ο Υπουργός διέψευσε τις ταινίες που είχαν βγει τότε και κοροϊδεύαν την πολιτική ότι ο δρόμος θα περάσει κάτω από τα κρύα νερά ή πάνω από τα κρύα νερά, για να ξέρουν πού θα τα έχω πια χωρά και να πάρουν αξία.

0: Κι όμως σήμερα ούτε κρύα νερά ούτε ποτάμι πάνω κάτω από την πόλη. Σήμερα 9 εκατομμύρια είναι και το βασικό, το λογιστικό. Δίνονται 9 εκατομμύρια και πριν μιλήσει ο υπουργός η Βαβάρα Μετλάνκα είπε ότι ο τζίρος του 2025, της προηγούμενης χρονιάς, γιατί δεν έχουμε ακόμη τζίρο 26, ήταν 1.200.000 ευρώ στο αυτοκινητοδρόμιο, ο τζίρος.
1: Μπράβο.
0: Και ήρθαν καθαρά 600 χιλιάρικα στο Δήμο, καθαρά κέρδη.
1: Ναι, μπορεί να είναι αυτά να διπλασιαστούν και να τριπλασιαστούν ανάλογα και των εργασιών που θα γίνουν και των εκδηλώσεων και της διαφήμισης. Και φυσικά και ίσως δεν ξέρω κάποιο σκέπαστρο να γίνει εκεί, γιατί σε κάποιους αγώνες φέτος παρατήρησα ότι είχε βροχές. Και δεν ξέρω αν θα γίνει, φαντάζομαι ότι θα γίνει και κάποιο σκέπαστρο για τις κερκίδες, αν δεν υπάρχει ήδη σε ένα μεγάλο κομμάτι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε...
0: Επένδυση που είναι επιτυχημένη χρηματοδοτείται. Δηλαδή, όσα περισσότερα βάλεις, τόσο περισσότερο θα πάρεις. Αυτό είναι επιτυχημένη επένδυση.
1: Ναι, αν είναι επιτυχημένη επένδυση. Παρ' όλα αυτά η απόσβεση θα γίνει και με τα ίδια οικονομικά στοιχεία και όσο έχει η κατάσταση αν παραμείνουν, πάλι σε 10 χρόνια θα γίνει η απόσβεση αυτών των χρημάτων.
0: Ναι. Και δεν είναι χρήματα μόνο ελληνικών σωματείων, αγωνιζομένων κλπ. Έρχεται όλη η Ευρώπη εδώ στα σέρα.
1: Ωραία, έχουμε κάτι άλλο για να πάμε σε ένα τραγούδι και σε διάλειμμα και αν είναι κάτι
0: επίπεδο. Είναι αύριο, θα μιλήσουμε για το για τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι αγρότες με τη Μαργαρίτη Σχοινά
1: και για τα οικονομικά.
0: Και
1: τα οικονομικά θέματα. Άκουσες κάποιες εξαγγελίες για τις συντάξεις του Κατρούγκαλου, ότι καταργήθηκε εκείνο το μέτρο και ότι θα μπουν τώρα στους συνταξιούχους περισσότερα χρήματα. Έχεις κάποια νέα γι' αυτό?
0: Τα νέα είναι ότι τώρα που βγήκε ο Αύγουστος και μπήκε ο Σεπτέμβριος, πάρα πολλές χείρες μου είπαν ότι δεν είδαν διαφορά σύνταξης κυρίας από τον Ιούλιο προς τον Αύγουστο.
1: Ναι, τώρα λένε θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει, για να περιμένουμε λίγες μέρες να ρωτήσουμε μερικούς ακόμη.
0: Οι χείρες θα μου πούνε εμένα.
1: Μπράβο, ωραία. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
0: Έχουμε άμεση δει τις χείρες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα.

εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή.

0: ένα άλλο καινούργιο τραγούδι από το Γιάννη, το Γιάννη Μάλαμα, που λέγεται Λάθη. Τους στίχους έχει γράψει ο Νερόμ. Ο Νερόμ είναι ένα τραγούδι με τον τίτλο Λάθη. Έχει χαράξει τη δική του πορεία στη σύγχρονη ελληνική hip hop μουσική ως ράπερ, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός, και ο Γιάννης Ομάλα μας μοιράζεται το τραγούδι αυτό μαζί του και τα δύο παιδιά μαζί. Καλή επιτυχία τους ευχόμαστε. Διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαρπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊρά γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μεν παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί.

0: ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσάς Έρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.

Κόσμος του 93.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε παρέα σας. Καλή σας μέρα και πάλι, καλό μεσημεράκι. 12 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα και εμείς συνεχίζουμε εδώ με μουσική και διάφορες σκέψεις και πολλά διάφορα νέα τα οποία θα έρθουν σιγά σιγά όλα στην παρέα. Θα πάμε και για λίγο στη ροή των ειδήσεων να δούμε αν κάτι περισσότερο συμβαίνει γύρω μας, για να εστιάσουμε σε αυτό ή να αναλύσουμε αν θέλετε. Και επίσης το τηλέφωνο μας είναι στη διάθεσή σας απευθείας στο στούντιο σε μένα. 23 21 06 33 33. Επαναλαμβάνω, 2 3 2 10 6 33 33, αν θέλετε κάτι. Είμαστε εδώ.

0: νησιάτικο φεγγάρι πού θα το χαρίσεις?
1: Σε όλο τον κόσμο, σπεθοράδι ο κόσμος.
0: Να είστε καλά.
1: Με υγεία.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ευχαριστώ πολύ.

μόνη που την κοπάνησε από το καράβι είναι η Μαρία η Μανιάκα, η οποία δεν επανήλθε, και παρότι έχουμε τις φωτογραφίες μας για να μας δείτε όλους στο πρόγραμμα και όσοι θα προσθεθούν, μπορείτε όσοι θέλετε στο cosmosradio.gr να δείτε περισσότερα στοιχεία για μας, τις φάτσες μας, και να δείτε και το νέο πρόγραμμα, το οποίο σιγά σιγά φτιάχνετε. Μια φατσούλα εκεί που θα δείτε της Μαρίας Μανιάκα, θα τη δείτε, αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα είναι φέτος στην παρέα μας, αν τα καταφέρει, αν μπορεί, αν είναι καλά πάνω απ' όλα. Με υγεία, και αυτό είναι το σημαντικό. Κατά τα άλλα, είμαστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρία. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι από το Δημήτρη Μπάση, φαντάζομαι ήθελες να ακούσουμε, έτσι. Στο χαρίζουμε λοιπόν. Το λέει και ο Ρόκος γι' αυτό. Στην Νικολίνα Κότα, σιγά σιγά θα ξεκινήσει. Η Μαρία Βασιλοπούλου παίζει μουσική το πρωί, χωρίς να μιλάει, νωρίς νωρίς. Εγώ με το Θανάση, Κέλλη Μανουηλίδου σήμερα θα μας κάνει παρέα, γιατί χθες δεν μπόρεσε. Με είχε ενημερώσει, αλλά δεν είχα δει το μήνυμά της.

Πάσα και ο Αρκούδος είναι μια μεγάλη γιορτή. Αυτή η ωραία θεατρική, επίσημη θεατρική παράσταση ζωντανεύει το μαγικό κόσμο της παγκόσμιας επιτυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Είναι μεγάλη παραγωγή η Πάσα και ο Αρκούδος και μεταδίδεται σε περισσότερες από 130 χώρες. Πάνω από το 78% των παιδιών παγκοσμίως γνωρίζουν τους ήρωες και το 2021 βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης των πιο δημοφιλών εκπομπών για παιδιά στον κόσμο. Η Μάσα και ο Αρκούδος λοιπόν ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή στις Σέρες για την Τάσα, ένα πάρτι έκπληξη για τα γενέθλιά της και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους φίλους στο υπέροχο δάσος τους. Υπάρχει και μια υπέροχη πεντανόστιμα τούρτα με συνταγή του Αρκούδου και ετοιμάζεται και όλοι περιμένουν να υποδεχτούν την Τάσα. Γιατί όμως καθυστερεί? Τι γίνεται? Στο μαζί βρίσκεται η χαρά, το μαζί δημιουργεί την αγάπη και από το μαζί γεννιούνται οι πιο ωραίες ιστορίες και οι ομορφότερες αναμνήσεις. Η Μάσα, ο Αρκούδος, η Ρόζη, η Σκιουρίνα, ο Λαγός, το Πάντα, η Σίλη και ο Σλάι και φυσικά η Τάσα μας υποδέχονται λοιπόν και μας υπόσχονται μια περιπέτεια γεμάτη μουσικές, γέλιο, τραγούδια, ακροβατικά και παιχνίδι. Η Ταμίλα Κουλίεβα είναι η σκηνοθέτρια στο κείμενο του Χάρη Σιώτη και της Αγνής Σιώτη, στη μουσική του Γιώργου Κωστογιώργη και σκηνογραφία Αντίνα Ζαφυρίου, στο Colosseum Productions. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και θα βρεθούν στις Σέρες σε μια ωραία παράσταση για αυτή τη μεγάλη γιορτή στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ Σέρων. Όσοι θέλετε μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το Σάββατο θα βρεθεί στις Σέρες η Μάσα και ο Αρκούδος και μεγάλη τους γιορτή στις 8:30 το βραδάκι. Αυτοί οι αγαπημένοι ήρωες ζωντανεύουν. Είναι βασισμένη η θεατρική παράσταση στην ομώνυμη βραβευμένη σειρά της Anima Cord και καταλαβαίνετε ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία όσοι θα βρεθείτε εκεί. Θα ήθελα εγώ λοιπόν τώρα, αφού έχουμε τη δυνατότητα, να μας δίνει η παράσταση 2 διπλές προσκλήσεις. Εσείς που θέλετε να πάτε, να με καλέσετε τώρα στο τηλέφωνο της εκπομπής, να μου πείτε μια καλημέρα, όχι το επίθετό σας στον αέρα παρακαλώ, το όνομά σας και μια καλημέρα, για να δούμε τι γίνεται με αυτήν την παράσταση και να μοιραστούμε μαζί με εσάς αυτές τις 2 διπλές προσκλήσεις.

0: δύο πρώτοι τυχεροί ακροατές, οι δύο πρώτες τυχερές ακροάτριες, ποιοι θα είσαστε, παρακαλώ στο τηλέφωνο στο 232-10-633-33 για τις προσκλήσεις. Πείτε μόνο μια καλημέρα και το μικρό σας όνομα, παρακαλώ. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας.
0: Το μικρό σας όνομα.
1: Στέλλα.
0: Μισό λεπτό στο τηλέφωνο, κυρία Στέλλα. Ευχαριστώ. Για την παράσταση, φαντάζομαι.
1: Ευχαριστώ.

Ωραία, κυρία Στέλλα, σας ευχαριστώ, είσαστε η πρώτη τυχερή. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε άλλο, σας έκλεισα λίγο απότομα το τηλέφωνο, αλλά μου ξέφυγε. Δεν το έκανα επίτηδες που λένε. Κυρία Στέλλα, είναι η πρώτη τυχερή. Άλλη μία διπλή πρόσκληση έχουμε για τη θεατρική αυτή παράσταση, τη Μάσα και τον Αρκούδο. Όσοι θέλετε, όποιος προλάβει τώρα, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας τώρα.

επαναλαμβάνω, ένα τηλέφωνο ακόμη έχουμε, περιμένουμε για μια διπλή πρόσκληση για τη Μάσα και τον Αρκούδο, την θεατρική αυτή παράσταση, για εσάς που θέλετε να την απολαύσετε.

Εξαιρετικός ο Θοδωρής Βουτσικάκης. Εξαιρετικός. Μην καλείτε άλλο, έχουμε και τη δεύτερη πρόσκληση, οπότε μην καλείτε άλλο. Χάλασα και το τραγούδι και είναι εξαιρετικό, υπέροχο. Για να συνεχίσουμε λίγο με Θοδωρή.

0: επιστρέψτε να πάμε σε διάλειμμα. Η ώρα είναι 12 και 34 πρώτα λεπτά.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και

0: ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσερς να κάνει ξανά την διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας στο Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίν και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτις Παύλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ μετά την νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση.
4: Κόσμος στους 93.

0: στο 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο. Που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

0: Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα, κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Ένα τραγούδι καινούριο από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, δίπλα του και ο Σταύρος Σιόλας, κυκλοφόρησε πριν από περίπου 1,5 μήνα. Και πάμε μια βόλτα να θυμηθούμε την Άλκης Πρωτοψάλτη μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, παρέα και οι δύο με την Αλεξάνδρεια, το αγαπημένο τραγούδι αυτό. 1:20 ώρα. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής. 1 η ώρα θα σας χαιρετήσω εγώ. Θα ακολουθήσει η Κέλλη Εμμανουλίδου.

καλωσορίζουμε στην παρέα. Μου λέτε για μια συναυλία στις 9 Σεπτεμβρίου, νομίζω ο Θηβαίος θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Εμείς τι θα λέγατε τώρα να ακούσουμε λίγο τον αγαπημένο μας, τον Διονύση.

0: Σαββόπουλο στην άδεια μου αγκαλιά, έτσι όπως το ερμήνευσε στο Διέτσι στην Αθήνα. Θα σας το χαρίσω με αγάπη και μετά το Slave to Love ετοιμάζω.
1: Θα θέλω Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει.

Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χριστέ μου, χέρια μου αδειανά. Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά.

θα τα εισύνασα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν, να σου φέγγουν αβαδίσεις εν χάρητη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω.

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια, χέρια μου αδειάνε. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια.

avevo scena monopati. Potamaste μαζί. Και έτσι ασκένε οι λαμπάδες στα μονοπάτια, στα βουλιά.

φορά ευχόμαστε περαστικά στον κύριο αγαπημένο μας, τον κύριο Λάκη Κασαλαίδη, και καλή δύναμη. Μία παρά δέκα η ώρα. Βασίλης Πανουδάκης στο μικρόφωνο. Μαζί πηγαίνουμε για λίγο ακόμη έως τη μία στην παρέα. Αν θέλετε κάτι, το τηλέφωνο μας στη διάθεσή σας. Καλά να περάσεις Άσπα. Η Άσπα και η κυρία Στέλλα είναι οι δύο τυχερές που θα πάνε με τα παιδάκια τους να δουν την παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος». Κερδίσαν από μία διπλή. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Αναμένουμε και τις προσκλήσεις τώρα για τη γιορτή τέχνης για μερικούς τυχερούς ακροατές.

0: να με στολίζει. Με στολίζει με την καλή έννοια. Και ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλή, αγαπημένη ακροάτρια και ακούει και πάρα πολλούς σταθμούς. Μαθαίνει τα νέα. Μου λέει ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Οπότε ευχαριστώ πολύ. Brian Ferry στο Slave to Love. Τι να πω, υπέροχο. Θέλουμε και ένα Ρένο Χαραλαμπίδη τώρα, γιατί τον αγαπάμε, και θέλουμε και το Σεπτέμβριο, ο οποίος μπήκε, να το χαρίσουμε στην Λίνα, γιατί το θυμίζει το Σεπτέμβριο. Ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης μας το θυμίζει εδώ και κάνα δύο καλοκαίρια, εξαιτίας της Λίνας που το θυμίζει σε εμάς. Ο ένας θυμίζει τον άλλο, αυτό είναι το ωραίο. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω εγώ σιγά σιγά, γιατί ετοιμάζεται για να έρθει στην παρέα η Κέλλη Εμμανουηλίδου, να σας αδειάσω τη γωνιά. Και αύριο θα βρεθούμε κοντά στις Σέρες, όσοι θέλετε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο για τη γιορτή τέχνης. Και όσοι θέλετε, λάτε για καφεδάκι πάνω.
1: Το χωρίσουμε.
0: Από μένα πολλά φιλιά, να είσαστε καλά όλοι και καλό σας μεσημέρι.

ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Λιούτας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν.

0: ηλεκτρικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ, Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης Σέρες. Όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Προπόληση more.com.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθινο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.

0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Καλησπέρα σας, καλό μήνα. 1 Σεπτεμβρίου σήμερα και ναι, επιστρέψαμε μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο θάλασσα, βόλτες, διακοπές, όμορφες στιγμές, αλλά και αρκετό θα το κάνω από Σεπτέμβρη. Ήρθε επιτέλους αυτός ο Σεπτέμβρης. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και από σήμερα ξαναμπαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Και να σας πω την αλήθεια, μας έλειψε αυτή η ώρα. Μου έλειψε το μικρόφωνο, η μουσική, η παρέα μας. Και σήμερα δεν θέλω απλώς να πούμε τελείωσαν οι διακοπές. Θέλω να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Να κοιτάξουμε πίσω και να πούμε τι κρατάμε από αυτό το καλοκαίρι. Και μετά να κοιτάξουμε μπροστά και να πούμε τι θέλουμε εμείς από το Σεπτέμβριο. Γιατί κάθε καινούριος μήνας είναι και μια μικρή ευκαιρία για ένα καινούριο ξεκίνημα. Είμαστε εδώ, είμαστε live από το σταθμό, εδώ στην όμορφη πόλη των Σερών. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή, μπορείτε να καλέσετε στο 2321-063-333 να μας πείτε τα νέα σας, να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Μπορείτε όμως να μας βρείτε και στο 93fmstudio@gmail.com. Ξεκινάμε ένα όμορφο μεσημέρι παρέα. Να καλωσορίζουμε με όση ενέργεια έχουμε το Σεπτέμβριο. Θα σας πάω σε Ιουλία Καραπατάκη και στο τραγούδι «Μέσα σου».

0: 92-93.
1: Είμαστε ακριβώς 1:15, είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στο 93 FM από την όμορφη πόλη των Σερών. Θέλω σήμερα να κάνουμε μία μικρή αναδρομή. Όχι στις φωτογραφίες του κινητού, γιατί εκεί έχουμε όλοι περίπου 1500 φωτογραφίες από το ίδιο ηλιοβασίλεμα. Αλλά στις στιγμές, τι κρατάμε τελικά από αυτό το καλοκαίρι? Μπορεί να είναι μία εκδρομή, ένα μπάνιο, ένα τραγούδι που ακούσαμε παντού, ένας άνθρωπος, μία γνωριμία, μία κουβέντα, ένα βράδυ που δεν θέλαμε να τελειώσει. Μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, ένας καφές με έναν άνθρωπο που αγαπάμε, ένα γέλιο, μία αγκαλιά, ένα πάμε μία βόλτα που τελικά έγινε μία ολόκληρη βραδιά. Και ξέρετε κάτι, ίσως τελικά αυτά είναι που μένουν. Όχι τόσα πράγματα, όχι τα όσα πράγματα που κάναμε, αλλά το πώς νιώσαμε όταν τα κάναμε. Συνεχίζουμε με Whitney Houston στο τραγούδι I Have Nothing.

Λοιπόν, σήμερα είναι 1 Σεπτεμβρίου και επειδή κάθε μήνα σημαίνει καινούργιες ευχές, καινούργιες σκέψεις και γιατί όχι λίγο manifesting, γιατί ξέρετε τι λένε, αυτό που θέλεις το λες, το πιστεύεις, το φαντάζεσαι και κάπου εκεί αρχίζεις να το φέρνεις στη ζωή σου. Οπότε σήμερα θα κάνουμε το δικό μας μικρό manifest. Θέλουμε έναν Σεπτέμβρη όμορφο, γεμάτο μουσική, χαμόγελα, ανθρώπους που μας κάνουν καλό και στιγμές που αξίζει να θυμόμαστε. Και τώρα πάμε με Dua Lipa να κάνουμε το δικό μας manifest εδώ στο Cosmos Radio στους 93.

και από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνει.

0: γίνεται συνήθως μια φάση ζωής, έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
2: Δεν πρόκειται να κάνουμε manifest και δεν πρόκειται να ακούσουμε Dua Lipa, γιατί κάτι έχει συμβεί με το ίντερνετ εδώ στο σταθμό. Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε. Κάποια στιγμή ελπίζω να το ακούσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τώρα θέλω κάπου εδώ να πω κάτι στις μανούλες. Ξέρω ότι για πολλές μαμάδες αυτό το καλοκαίρι ίσως ήταν λίγο πιο δύσκολο από όλα τα προηγούμενα. Περισσότερες ώρες με τα παιδιά στο σπίτι, διαφορετικό πρόγραμμα, δουλειές, υποχρεώσεις, διακοπές, μετακινήσεις και κάπου εκεί ανάμεσα σε όλα αυτά προσπαθούσαμε να βρούμε και λίγο χρόνο για εμάς. Οπότε μανούλες, κάντε λίγο υπομονή, μπαίνουμε ξανά σιγά σιγά στους κανονικούς μας ρυθμούς, θα ανοίξουν τα σχολεία, θα επιστρέψουμε στα προγράμματά μας, θα ξαναβρούμε τις ώρες μας και επιτέλους ίσως καταφέρουμε να πιούμε έναν ζεστό καφέ μέχρι την τελευταία γουλιά. Και αν το φετινό καλοκαίρι σας κούρασε περισσότερο, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνες. Πάρτε μία ανάσα, ο Σεπτέμβρης είναι εδώ, σιγά σιγά όλα θα μπουν στη θέση τους και μέχρι τότε έχουμε τον Κόσμος Ράδιο στους 93 FM να σας κρατάει παρέα. Μέχρι τότε, επειδή τώρα έχει κολλήσει λίγο το σύστημα, θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε τους χορηγούς μας και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
9: Λύκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Αηλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας, Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να θυμίσουμε...

0: Θεσσαλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: έχουμε όμως μια ξεχωριστή εκδήλωση στις Σέρες.
1: Παιδιά, κάτι γίνεται σήμερα, δεν ξέρω. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιστρέφει μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, τις εικόνες και τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης εποχής. Σήμερα λοιπόν, 1 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων παρουσιάζεται το αφιέρωμα «Αλίκη για πάντα 30 χρόνια μετά» με την υπογραφή του Μάκη Δελαπόρτα. 30 χρόνια μετά την απώλειά της, Λίκη παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου. Στη σκηνή θα είναι η Νίνε Λοτσάρη, η Μαθίλδη Μαγκύρα, η Ευελίνα Νικολίζα και ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος. Ενώ συμμετέχουν επίσης η παιδική χοροδία Παράσταση, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Καλαγκάνη, αν τα λέω σωστά. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια, εικόνες και στιγμές από την καριέρα της Αλίκης. Και νομίζω πως η Αλίκη είναι από εκείνες τις παρουσίες που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά. Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, απόψε στις 9 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων.
2: Κόσμος στους 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε τώρα παρέα να δούμε και τι καιρό θα κάνει.

Μέρα 3η 1 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς για τις Σέρες. Η Αθήνα είναι ήδη στους 32, η Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς, το Αγρίνιο στους 34, τα Χανιά στους 29, ενώ η Πάτρα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζουμε με Νίνα Μαζάνη στο τραγούδι «Το θαύμα της φύσης».

0: κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93. Κόσμος τους 93.
1: Μία πολύ όμορφη πρόταση για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για τους μεγάλους που δεν σταμάτησαν ποτέ να αγαπούν τα παραμύθια. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 το βράδυ, στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων, έρχεται η επίσημη θεατρική παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος», μία μεγάλη γιορτή. Η Μάσα, ο Αρκούδος και όλη η αγαπημένη παρέα των ηρών ζωντανεύουν στη σκηνή σε μια παράσταση γεμάτη μουσική, τραγούδι, γέλιο, παιχνίδι και φυσικά μια πολύ μεγάλη γιορτή. Οπότε μαμάδες και μπαμπάδες, κρατήστε το για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Διπαέσερων.
0: Θα ακούμε πρώτοι στον κόσμο μας τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε.

Και τώρα θα σας πάω σε μια άλλη όμορφη εκδήλωση που γίνεται σήμερα 1 Σεπτεμβρίου στο Μοναστηράκι Σερών με αφορμή την εορτή του Αγίου Μάμαντος. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 7:30 το απόγευμα με τον Μέγα Εσπερινό και το Θείο Κήρυγμα, ενώ λίγο αργότερα στις 9 το βράδυ το θρησκευτικό πρόγραμμα συνεχίζεται με μια μεγάλη συναυλία με την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο Σαλαμπάση. Εγώ τώρα θα σας πάω σε training season και Dua Lipa, γιατί σας το έταξα από πριν.

Και κάπου εδώ, 1 Σεπτεμβρίου, να πούμε χρόνια πολλά στον Αδαμάντιο, Αδάμο, Αμάντι, Αμαντό, Αθηνά και σε άλλα 37 ονόματα. Χρόνια πολλά, παιδιά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα έχετε τυχόν τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Τις καλύτερες ευχές μας από εμάς εδώ, στο Κόσμος Ράδιο στους 93 FM. Τώρα θέλω να θυμίσω ότι η παρέα του Κόσμος δεν σταματάει όταν κλείνει το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας βρίσκετε όλο το 24ωρο στο cosmosradio.gr, να ακούτε τη μουσική μας και να σας κρατάμε συντροφιά όπου και αν βρίσκεστε. Και για όσους θέλετε να είστε πιο ενημερωμένοι για όσα συμβαίνουν γύρω μας, υπάρχει και το cosmosnews.gr με νέα ενημέρωση από την Ελλάδα, τον κόσμο, αλλά και την περιοχή μας. Οπότε κρατήστε αυτά τα δύο και φυσικά τώρα που επιστρέψαμε έχουμε πάρα πολλά να λέμε. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική από γεια μας στο τραγούδι «Καλοκαίρι μου». Ένα τραγούδι που έχει αυτή την ανάλαφρη καλοκαιρινή διάθεση που σε κάνει να θέλεις να αφήσεις να τα αφήσεις όλα για λίγο στην άκρη και να απολαύσεις τη στιγμή. «Καλοκαίρι μου» λοιπόν από γεια μας.

2310-6333 το τηλέφωνο του σταθμού να μας πείτε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε ή ακόμα και κάποιο νέο. Και 93FM Studio, papaki gmail.com.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, φωλιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα,

0: και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Χωρίς κράνος, οι τρεις νεκροί αναβάτες του σφοδρού τροχαίου δύο μοτοσικλετών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ εξετάζεται παραβίαση κόκκινου από τον έναν οδηγό. Παραδίδονται τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, εκρεμεί ηλεκτροκίνηση αναμονή για πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Νεκρό 2 χρόνια φέρεται να ήταν το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε σπίτι στην Κυψέλη. Οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις DNA για να προσδιορίσουν τις συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμερίσματος. Η ζήτηση για αερομεταφορές με ελικόπτερα έχει υπερβεί την προσφορά και τις υποδομές. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ αγγίζουν τους 1.000 οι νεκροί, πάνω από 4.400 οι αγνοούμενοι. Μάχη των διασωστών σε λάσπες και χαλάσματα, εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η Τεχεράνη ζητά επιστροφή στη Συμφωνία του Ιουνίου, ενώ ο Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα. Ο πόλεμος τρέφει τη γερμανική οικονομία με την άνθηση της βιομηχανίας όπλων.
7: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: κόσμος. 24 ώρες 24 πραγματική μουσική.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Να ευχηθούμε καλή δύναμη σε όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα εν ώρα εργασίας και κρατάτε τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Είστε στο Κόσμος Ράδιο στους 93 συντονισμένοι και είμαστε παρέα εδώ με την Κέλλη Μανουηλίδου για άλλη μία ώρα γεμάτη μουσική, χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Στέλιου Ρόκου, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, που το αφιερώνει η κυρία Μαρία σε όλη την παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93 και με τη σειρά μας εμείς το αφιερώνουμε σε όλους τους ακροατές μας. Πάμε να το ακούσουμε παρέα.

Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή ίσως τους περισσότερους τους έχει πιάσει άγχος, είναι 1 Σεπτεμβρίου και όλα πρέπει να γίνουν τέλεια. Δεν χρειάζεται ο Σεπτέμβρης να γίνει ο μήνας που θα ολοκληρώσουμε, που θα αλλάξουμε μάλλον, ολόκληρη τη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Μπορούμε απλώς να ζητήσουμε, να ζήσουμε και να ζητήσουμε λίγα παραπάνω πράγματα. Να έχουμε περισσότερη ηρεμία. Να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Να μην αναβάλουμε συνέχεια αυτά που θέλουμε. Να κάνουμε μια πολύ όμορφη αρχή. Να τελειώσουμε κάτι που ίσως είχαμε αφήσει στη μέση. Να απομακρυνθούμε από κάτι που μας κουράζει. Να πούμε ναι σε κάτι καινούριο. Και ίσως πάνω απ' όλα να είμαστε λίγο πιο καλά εμείς με τον εαυτό μας. Αυτό θα ήθελα τουλάχιστον εγώ από το Σεπτέμβρη. Εσείς τι θα θέλατε? 2321-063-333. Μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο του σταθμού ή να μας στείλετε και στο 93fmstudio@gmail.com. Και τώρα εγώ θα σας πάω σε μία φωνή που δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Νατάσα Θεοδωρίδου στο τραγούδι «Δύο ζωές». Γιατί όμως? Γιατί κάποιες φορές μία ζωή δεν φτάνει για όλα όσα νιώθουμε, για όλα όσα ζούμε, αλλά και για όλα όσα θέλουμε να προλάβουμε να κάνουμε. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: μας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Έχετε θυμηθεί ποτέ εκείνη την πρώτη φορά, όχι απαραίτητα την πρώτη φορά που γνωριστήκατε, αλλά εκείνη τη στιγμή που καταλάβατε πως κάτι έχει αλλάξει μέσα σας? Κάποιες πρώτες φορές λοιπόν μένουν για πάντα στη μνήμη μας. Η πρώτη φορά που ακούσαμε μαζί ένα αγαπημένο τραγούδι, το πρώτο βλέμμα, το πρώτο μήνυμα. Κάπως έτσι είναι και το επόμενο τραγούδι, Γιάννης Κότσιρας και πρώτη μας φορά.

Μπορεί να αργήσαμε κατά μία ημέρα, αλλά δεν θα μπορούσα να σας αφήσω χωρίς αυτό το τραγούδι. Το Δειλά της Νίνας Μαζάνη έχει μέσα του κάτι από τις καλοκαιρινές νύχτες και το τελευταίο φεγγάρι του Αυγούστου. Οπότε έστω και αργά, Νίνα Μαζάνη στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Μανουηλίδου.

0: πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες σερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé, 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα, 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98.
2: Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα, ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα.
4: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
2: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει 2 γκολ και τον Σίριλ Ντέσερς να κάνει ξανά την διαφορά, ο Παναθηναϊκός

0: Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας στο Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίν και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Nottingham Forest στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτις Πάμπλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Μουντομπάσκετ μετά τη νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο 93.
1: Σε είδα ξανά, ίσω τα μαύρα τη μέρα. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερι παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ στο Σεπτέμβρη? Ότι παρόλο που ακόμα κρατάει λίγο από τη ζέστη και την ανεμελιά του καλοκαιριού, αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει η ατμόσφαιρα γύρω μας. Και αυτό φαίνεται ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Αρχίζουμε να αφήνουμε στην άκρη τα πολύ καλοκαιρινά και να βάζουμε μικρές φθινοπορεινές πινελιές. Ένα κερί με πιο ζεστό άρωμα, ένα ξύλινο διακοσμητικό, λίγα φύλλα με γήινες αποχρώσεις, ένα μικρό στεφάνι στην πόρτα. Πράγματα απλά που κάνουν το χώρο να δείχνει αμέσως λίγο πιο ζεστός και πιο κόζι. Είναι αυτό με τις... Και αυτό είναι το ωραίο μάλλον με τις εποχές. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να αλλάζουμε τα πάντα. Μερικές μικρές αλλαγές αρκούν για να αλλάξει η διάθεση ενός ολόκληρου χώρου. Ο Σεπτέμβρης λοιπόν μπαίνει σιγά σιγά και στο σπίτι μας, και μαζί του έρχεται αυτή η ανάγκη για περισσότερη ζεστασιά, περισσότερη θαλπορή και λίγο από εκείνες τις μικρές απολαύσεις που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο πιο όμορφη. Και μπορεί έξω να έχει ακόμα 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά εμείς έχουμε ήδη αρχίσει να φέρνουμε το φθινόπωρο μέσα μας. Θα σας πάω σε Ελεονόρα Ζουγανέλη και Σταμάτη Κραουνάκη στο τραγούδι «Πήρα κόκκινα γυαλιά».

ένα στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς τη ζωή σου αντιγράφω.

Ακούσαμε Σταμάτη Κραουνάκη και Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι «Πήρα κόκκινα γυαλιά». Και τώρα πάμε να δούμε τι ταινίες έχει τηλεόραση σήμερα για όσους αποφασίσουν να μείνουν στο σπίτι. Όπεν στις 9 παρα 10, η συμμορία των 11. Αλφα στις 12:30 τα ξημερώματα, αν ήταν το βιολί πουλί. Ετένα στις 1 τα ξημερώματα, καυτό γάλα. Όπεν στις 2:30, Μαρί Κιουρί, η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο. Τέλος, Αλφα στις 2:30, τροχονόμος Βαρβάρα.

Γιάννης Κότσιρας, λοιπόν, και κάνει το χειμώνα καλοκαίρι. Εμείς όμως πάμε τώρα μια βόλτα στο Open Air Cinema στις Σέρρες, καθώς φιλοξενεί δύο ταινίες για τους μικρούς μας φίλους, Minion και Τέρατα, με καθημερινή προβολή στις 8 η ώρα, και για τους λίγο μεγαλύτερους μια ρομαντική ταινία για μία νύχτα μόνο, με καθημερινή προβολή στις 10. Οπότε αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, στην κοιλάδα των Σερών το Open Air Cinema είναι εκεί και σας περιμένει με δύο καταπληκτικές ταινίες. Και τώρα, μιας και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να σας αφιερώσω και εγώ σαν και Έλενα κομμάτι. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Θάνος Πετρέλης? Και αν έχει ακουστεί αυτό το τραγούδι φέτος το καλοκαίρι, πάμε να το ακούσουμε παρέα εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 και να επιστρέψουμε για να σας χαιρετήσω.

Και κάπως έτσι λοιπόν μοιάζει το καλοκαίρι που δεν θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Λευκό, θαλασσινό και εκείνο το μπλε που συναντά τον ορίζοντα. Γιατί ο έρωτας έχει αυτά τα χρώματα και μερικές φορές είναι πάντα τα ίδια.

0: Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου φίλοι, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. 1 Σεπτεμβρίου σήμερα, μία καινούρια σελίδα ανοίγει, αλλά εμείς κρατάμε μαζί μας όλα εκείνα τα όμορφα που μας άφησε το καλοκαίρι. Κρατάμε τις στιγμές, τα χαμόγελα, τους ανθρώπους και τις αναμνήσεις και αφήνουμε πίσω ό,τι δεν θέλουμε να πάρουμε μαζί μας. Και τον Σεπτέμβριο τον υποδεχόμαστε χωρίς πίεση, με λίγη περισσότερη αισιοδοξία, λίγη περισσότερη αγάπη και με την υπόσχεση να βρίσκουμε μέσα μας, στην καθημερινότητά μας, μικρές αφορμές να γελάμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ, στην πρώτη μας εκπομπή μετά το καλοκαιρινό μας διάλειμμα. Εγώ είμαι η Κέλλη Μανοηλίδου και εσείς είστε στην πιο όμορφη παρέα της μεσημεριανής ζώνης, εδώ στο Cosmos Radio στους 93. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα, με υγεία, όμορφη στιγμές και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε όμορφα. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη και να θυμάστε, κάθε καινούργια αρχή κρύβει μέσα της μία μικρή υπόσχεση ότι τα καλύτερα μπορεί να είναι μπροστά. Ραντεβού αύριο εδώ στη συχνότητα του Cosmos Radio στους 93 στη μεσημεριανή ζώνη 1 με 3. Να είστε καλά και να χαμογελάτε. Α, να σας πει και ένα άλλο παιδάκι. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Πες και καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά.
0: Γεια σας.

Κόσμος τους 93. Ο κόσμος όλος. Η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ κόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Στερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να θυμίσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοπαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λαδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταθήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economuseres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Ο Ολυμπιακός πάει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς από τα δικά του ταμεία θα βγει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος Χαφ. Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Ροντινέη για τη Σάντος σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να πάρει δανεικό τον 21χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, που δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια. «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ο 30χρονος φόρτης Μαρσέιγ Νίλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή. Ο Βόλος συμφώνησε με τη Χετάφε και αποκτά δανεικό τον Ιβαν Νεγιού. Ο Πανατολικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χότζα στην Εγνατία.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαμπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
6: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
7: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
6: Πρωτοπορία στη σκέψη.
7: Πρωτοπορία στα όνειρα.
6: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321-053-186.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με

0: Τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στις Σέρρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
1: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Μουρουρά. Χανιών στην Κρήτη. Μάχη με τις φλόγες και στην τραπεζίτσα Κόνιτσας Ιωαννίνων. Σε κόμμα 24χρονη έπειτα από άγριο καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, καθώς όπως τόνισε αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών από το ενενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο πληθωρισμός καρφάλωσε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα και Ισραήλ έχουν συνθέσει αντιτουρκικό μέτωπο μαζί με την Κύπρο. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.641 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόσμος στους 93.

εκδοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια μόνο 1,24. Γαλοπούλ καπνιστή και βραστή μικρές φάρμες Ερών μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Ολυμπιακός πάει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς από τα δικά του ταμεία θα βγει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος Χαφ. Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Ροντινέη για τη Σάντο σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να πάρει δανεικό τον 21χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, που δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια. «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ο 30χρονος φόρτης Μαρσέιγ Νίλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή. Ο Βόλος συμφώνησε με τη Χετάφε και αποκτά δανεικό τον Ιβαν Νεγιού. Ο Παναετωλικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χότζα στην Εγνατία.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πιντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίγο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει ο εξής σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα 2 καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με 2 καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Κόσμος στους 93.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουν φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

Ιωαννόπουλος, κατά κόσμον Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σα μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: ήμουν 6, 5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήγα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, και πιάντα αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.

0: Φορτίστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Η Μάστα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάστα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕΣ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Μένετε η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

0: σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνία Αρτοπιών Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει καταφύγιο ή εργασία στις δύο χώρες. 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το Αφγανιστάν τα τελευταία 3 χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να μην έχουν ζήσει ποτέ ξανά στη χώρα καταγωγής τους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Είναι 6:30.
1: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες αιρών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Ο Ολυμπιακός πάει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς από τα δικά του ταμεία θα βγει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος Χαφ. Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Ροντινέη για τη Σάντο σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να πάρει δανεικό τον 21χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, που δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια. «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ μετά το 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ο 30χρονος φόρτης Μαρσέι Νίλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή. Ο Βόλος συμφώνησε με τη Χετάφε και αποκτά δανεικό τον Ιβαν Νεγιού. Ο Παναετωλικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χότζα στην Εγνατία.
10: Κόσμος στους 93.

0: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
10: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
11: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίδαλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
12: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
13: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
14: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
15: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 3η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπορτά. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν οι παιδιά.

0: Ελληνική Χοροδία. Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Κόσμος στους 93. Είναι απόγευμα Τρίτης στο ελαφρώς ανανεωμένο ραντεβουδάκι μας. Μιας και όπως με ενημέρωσαν, θα είμαστε πλέον τις μονές ώρες μαζί. Δηλαδή, αφήνουμε το 6-8 και πάμε λίγο κατά πίσω. Δηλαδή, 7-9.

Πήγα να κάνω το υπέρτατο λάθος και να προσπαθήσω να παρκάρω στο κέντρο της πόλης απόγευμα Τρίτης. Έφαγα κάνα ταρτάκι γυρνώντας. Τελικά πήγα το αυτοκίνητο στο σπίτι και γύρισα με τα πόδια. Οπότε μόλις που μπήκα.

Τρώει, έχει πολύ ζέστη εδώ πέρα που κάθομαι. Είχε αρκετή ζέστη έξω για την ώρα που μιλάμε. 33 έλεγε το αυτοκίνητό μου πριν περίπου 20 λεπτά που το άφησα. Πάντως δεν θα ξεχάσουμε και πολύ εύκολα από αυτήν τη ζέστη. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε 35, την Πέμπτη 34, την Παρασκευή 33, το Σάββατο 33, ενώ την Κυριακή ξαναπάμε σε 36. Ούτε λόγος για σύννεφο, ούτε λόγος για βροχή. Αν και βλέπω μερικά σύννεφα εδώ με τη θέα που έχω πάνω τις πολυκατοικίες απέναντί μου στην πλατεία εμπορίου, αλλά δεν φαίνονται και πολύ απειλητικά.

πολλές γιορτές σήμερα. Ο Αδαμάντιο, η Μαντό, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, η Ερατό, η Ευτέρπη. Καθίστε, έχει κι άλλα. Η Θάλια, η Θεανό, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία. Η Μαργαρίτα, η Μαργιάνθη, η Μελπομένη, η Μόσχο, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Πινελόπη, η Πολύ... Η πια... Πολύ μία, θέλω να πω, δεν ξέρω τι είπα. Η Σαπφό. Η Τερψιχώρη, αυτό πρώτη φορά το ακούω. Και η Χάιδο. Γιορτάζει και ο Μελέτης.

επικοινωνία μαζί μου στο 2321-06-33-33 έχει ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook Κόσμος Radio Series Greece, το γκρουπάκι το γράφετε στα αγγλικά. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στην αναζήτηση στα ελληνικά και με τόνους. Δεν έχω προλάβει να αποστάρω στο γκρουπάκι. Θα το κάνω ευθύς αμέσως. Μου κάνατε παράπονα την Κυριακή, δεν παίξαμε πολλά ξένα. Πάμε σήμερα με ελληνικά και βλέπουμε στην πορεία. Γραμμές ανοιχτές. Το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Άντε και καλό μας δίωρο.

Βασίλη μου, τώρα θα πρέπει να σε διορθώσω, ρε φίλε. Δεν υπάρχει μελέτη Στρουμφάκη, υπάρχει ο Μελένιος. Είναι αυτός ο οποίος είναι όλη την ώρα με ένα καθρέφτη στα χέρια και κοιτιέται, είναι ο όμορφος της παρέας. Και επειδή έχουμε εντρυφήσει σε τέτοιου είδους παιδικές σειρές, διότι έχουμε και παιδί που τα βλέπει σε αυτή την ηλικία που είναι, πρέπει να σου πω ότι στην καινούργια έκδοση των Στρουμφακίων, εάν το λέω καλά, έχουν προσθεθεί και άλλοι χαρακτήρες, στους οποίους δεν είναι και πολύ γνωστοί σε σχέση με την παλιά έκδοση. Καμία σχέση δηλαδή. Π.χ. κάνανε τον Ντορεμί να φορέ

Μάλιστα, το κόψα λίγο απότομα. Εγώ έφταιγα σε αυτό. Και πριν πάω στο επόμενο, μου ζητάτε ήδη Γιάννη Πουλόπουλο. Έχω ετοιμάσει ήδη, πρέπει να σας πω. Είναι ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο το λάτρεψα τελευταία. Η στίχη του Θάνου Σοφού, η μουσική του Γιάννη Σπανού. Δεν θυμάμαι χρονιά να με συμπαθάτε. Αλλά θα μείνω στους ίδιους ρυθμούς.

Μου ζητήσατε έτσι κι αλλιώς για τον Βλόπουλο, έπαιξε για την Εύη και τη Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιλογές σας. Ευχαριστώ που το αφήνετε και λιγουλάκι στο χέρι μου. Να ανταπεξέλθω μουσικός και να μην βάλω ακριβώς τις επιλογές τις οποίες ζητήσατε εσείς. Θα συνεχίσω σε παρόμοιους ρυθμούς. Αυτή τη φορά θα πάμε στο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Χίλιο διασκευασμένο, η Γιωβάνα την πρώτη εκτέλεση. Θα αρχίσω να τις λέω όλες οι υπόλοιπες, πάρα πολλές. Εγώ διάλεξα την εκτέλεση με τον Δημήτρη Ψαριανό.

Προδίνω κι άλλο ένα πριν τις διαφημίσεις. Το ακούγαμε πολύ συχνά πριν τις διακοπές. Θα συνεχίσουμε να τα ακούμε. Κόλλησα πάλι τελευταία.

Πανέμορφο τραγούδι, ο Γιώργος Νταλάρα. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει και έχουν πρώτο τραγουδήσει οι χειμερινοί κολυμβητές, σκηνός ο Αργύρης Παγκίρτζης. Πάμε και σε ένα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λίγο πιο ταχτριντή, να το πω έτσι. Αν μου επιτρέπετε την φράση αργό. Αυτό στα μπουζέκια τα λένε. Ας το πούμε και έτσι, δεν μας πειράζει. Ο συνεπίθετος Νίκος Παπάζογλου. Ένα τραγούδι που λέγεται για το χαμόγελό σου τραγουδό.

0: Κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Το διαφημιστικό των 7:30. Η ώρα έχει περάσει βεβαίως για 1,5 λεπτάκι. Γεια σου, συνονόματα Ηλία μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφωνάκι. Sorry που δεν θυμόμουν. Διαφημίσεις και έρχομαι. Μην φύγει κανείς. Θα κρατήσω παρουσίες. Όπως έκανα και τις δύο προηγούμενες σεζόν.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 0 53 186.

0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Ολυμπιακός πάει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς από τα δικά του ταμεία θα βγει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος Χαφ. Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Ροντινέ για τη Σάντο σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να πάρει δανεικό τον 21χρονο μέσο από την Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, που δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκου Νίκολιτς και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια. «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα», δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστου, μετά το 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ο 30χρονος φόρτης Μαρσέιγ Νίλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή. Ο Βόλος συμφώνησε με τη Χετάφε και αποκτά δανεικό τον Ιβαν Νεγιού. Ο Παναετολικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χότζα στην Εγνατία.
0: Κόσμος στους 93.

0: στους 93.
1: Κόσμος 93, επιστρέψαμε στα 35 λεπτάκια μετά τις 7. Έχω ετοιμάσει αρκετά πραγματούδια για σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά τα είχα ετοιμάσει και την Κυριακή, αλλά πιαστήκαμε τα ξένα, μου ζητήσατε πάρα πολλά, οπότε τα άφησα για σήμερα. Ταιριάζει παραπάνω νομίζω, η αγορά είναι ανοιχτή από τις 6, εδώ και περίπου δηλαδή μια μισή ώρα. Αρκετοί περπατάτε, ένα ελαφρύ αεράκι συνοδεύει τον κόσμο στο κέντρο της πόλης. Αρκετή κίνηση με τα αυτοκίνητα. Με την Τάνια Τσανακλίδου θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μισάωρο.

μουσική εκτέλεση μαγική και η φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό το βιμπράτο στην ελληνική σκηνή. Είναι εξαιρετική. Πάμε σε κάτι αρκετά πιο καινούριο. Το τραγούδι του Νίκου Γιώκαλα. Η φωνή της Βιολέτα Σίκαρη.

πάμε τώρα αρκετά πίσω στον χρόνο και μία βόλτα μέχρι την μακρινή Νέα Ζηλανδία. Εκεί όπου στις κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 60, κάποιοι αγρότες άφησαν σε ένα αρκετά μεγάλο νησί περίπου 4.000 πρόβατα και μερικές δεκάδες αγελάδες. Έφυγαν αναγκαστικά για κάποια συγκεκριμένα θέματα που δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Με την πάροδο των δεκαετιών, τα πρόβατα αγρίεψαν και άλλαξαν εντυπωσιακά. Παρά τις μεγάλες αρχικές απώλειες, περίπου τα 3/4 για κάποιο λόγο έχασαν τη ζωή τους, ο πληθυσμός τους άρχισε να ανακάμπτει. Μετά από μία δεκαετία, τα πρόβατα είχαν προσαρμοστεί πλήρως, καθώς αναπαραγόντουσαν σε πολύ νεότερη ηλικία και έχαναν το μαλλί τους μόνα τους, χωρίς να χρειάζονται κούρεμα. Μερικές δεκαετίες αργότερα, για την προστασία του περιβάλλοντος πήγαν εκεί πέρα και θανάτωσαν τα περισσότερα πρόβατα. Μάλιστα, κράτησαν μερικά από αυτά για ελεγχόμενη αναπαραγωγή με στόχο να δημιουργηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία ανέπτυξαν μόνα τους, όπως η φυσική αποβολή του μαλλιού και φυσικά η αντίστασή τους στις λοιμώξεις. Κάποιες ράτσες υπάρχουν ακόμα και τώρα από τότε. Γίνονται και αυτά, έγιναν μάλλον και μάλιστα σχεδόν τυχαία, αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ πολύ πολύ πολύ ωραία ιστορία. Για λίγο ακόμα θα πάμε έτσι.

γραμμές ανοιχτές 2321-06-33-33. 93 FM Studio, papaki@gmail.com το email, στο Facebook Cosmos Radio Seres Greece το γκρουπάκι. Τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Πάμε! Ο Σωκράτης Μάλαμας και Νατάς Αποφίλιος, ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσου με Ευαγγελάτου.

Από τον δίσκο «Πες μου τα αληθινά σου» το 2005 κυκλοφόρησε. Τώρα, πού θα πάω? Πάμε σε ένα τραγούδι από την αγαπημένη μου Γλυκερία. Νομίζω το έχει γράψει και αυτό ο Νίκος Οζιόγαλας. Κάπως έτσι θα πάμε και στο διαφημιστικό των 8. Ακούτε Κόσμος 93. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού στο παρεάκι μέχρι και τις 9. Γραμμές ανοιχτές και κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Μη φύγει κανείς. Εδώ είμαι και σας περιμένω. Εννοείται, ζητάτε τραγούδια, μιλάμε πάντα εκτός αέρα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?

0: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Μένετε η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνία Αρτοπιών Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει καταφύγιο ή εργασία στις δύο χώρες. 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το Αφγανιστάν τα τελευταία 3 χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να μην έχουν ζήσει ποτέ ξανά στη χώρα καταγωγής τους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

πανέμορφη διασκευή, η Τρίφωνο στα 8 λεπτάκια μετά τις 8. Ακούτε κόσμο στους 93. Είμαι ο Ηλίας και είναι η ώρα του παιδιού στο παρεάκι μας μέχρι και τις 9. Αλλάξαμε λιγουλάκι τα ωράρια μας, το είπα και την Κυριακή. Θα πηγαίνουμε πλέον 7 με 9 τις Τρίτες. Τώρα τις Κυριακές θα σου αφήσουμε 8-10 και θα δούμε, συνήθως κάτι σε 7 και κάτι έρχομαι. Αλλά ας το αφήσουμε 8 με 10 και αν έρχομαι νωρίτερα τα ανοίγουμε και νωρίτερα τα μικρόφωνα. Όρεξη να έχετε. Αυτή είναι η Γκυντίκη. Βάλουμε και κάνα τραγούδι από τους Τέντορες, καιρό έχουμε. Θάνο, πού είσαι?

αυτή η γκάιντα μέσα στα τραγούδια, τα έντεχνα, μου αρέσει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε, σας υποσχέθηκα Στέντορ, πάμε να ακούσουμε και το πειρατικό.

Πάνος Χατζής, Σάκης Πάντας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα. Σάκης, όσο διαβάζεις τα τύμπανα. Έχω πει στην Αντζελίνα να μας αφήσει κανένα τραγούδι από την OID. Μια επίσης εξαιρετική μπάντα και τραγουδάει στην άλλη φορά στον σταθμό, η Αντζελίνα η Ανδρεάδου. Την Αντζελίνα την ακούτε τις 5, 8 με 10. Δεν έχω κοιτάξει κάτι, δεν με έχει ενημερώσει κιόλας ότι κάτι έχει αφήσει, αλλά φαντάζομαι ότι όπου να είναι κάτι θα μας δώσουν. Πάμε στο πειρατικό. Ανεβάζω ρυθμούς. Λέτε να ροκάρουμε. Κέφια έχουμε.

τι τραγουδάρα και αυτή. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και επειδή τώρα μου άνοιξε η όρεξη. Όχι, έφαγα σήμερα με Φίλιπ Σιμανούλα. Η Mamba ID. Αυτά είναι τα χάρτινα, η πρώτη εκτέλεση από τη Δημήτρη Γαλάνη. Νίκος Μωραΐτης, στοιχητάκι σούκα στη μουσική. Εξαιρετική διασκευή πριν από περίπου 10 χρόνια.

αυτό που προσπαθείτε να με κάνετε να πεινάσω 8.30 ώρα το βράδυ και έλεγα να μην φάω για βράδυ. Ευτυχώς μου λέτε φαγητά τα οποία δεν μου αρέσουν. Τι μαγειρίστες, τι ημάμ, τι τέτοια πράγματα. Πω, δεν το μπορώ, δεν μου αρέσουν καθόλου. Τι μπάμιες, δεν μπορώ. Αφήστε με τώρα. Πες δηλαδή, κάνα κουρουνόπουλο στη σούβλα.

Όχι, παιδιά, δεν είδα τίποτα από τους άγχονες της Κυριακής. Εξάλλου οι περισσότεροι θα με ακούγατε κιόλας. Ήμουν εδώ πέρα στα στούντια του σταθμού. Λέω εκπομπής στις Κυριακές. Βλέπω ελάχιστο ποδόσφαιρο και αυτό λίγο το μεσημέρι. Το Σάββατο έτυχε να μην δω τίποτα, οπότε καταλαβαίνετε. Οκ. Okay. Ναι, είδα χθες όμως τη μεγάλη Arsenal, παιδιά. Κερδίσαμε κιόλας. Μια χαρά. Ήρθαμε χαρούμενοι σήμερα. 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93FM Studio papaki@gmail.com. Στο Facebook Cosmos Radio Seres Greece. Αυτό είναι το γκρουπάκι του σταθμού. Στα αγγλικά το γράφετε. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ Ηλίας Παπάζογλου, γράφετε στην αναζήτηση στα ελληνικά και με το νους. Κλείνω το πρώτο τελευταίο μισάωρο. Ελευθερία Βενετάκη, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, στη μουσική ο Θανός Μικρούτσικος. Διαφημίσεις και έρχομαι, γραμμές ανοιχτές.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: Κόσμος στους 93.

Η Ιουλία Καραμπατάκη, τα κούνια για καρφιά στα 35 λεπτάκια μετά τις 8. Ακούτε κόσμο 93. Είμαι ο Ιουλίας και είναι η ώρα του παιδιού. Και αυτό που ήθελα να σας πω εντωμεταξύ και το καθυστερήσω και όλο το ξεχνάω, έχουμε φτιάσει και την κουβέντα εδώ πέρα με αρκετούς από εσάς. Ξέρετε, η νέα αλλαγή στο πρόγραμμα, την ανέφερε και ο Βασίλης σήμερα. Από την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη 5 με 7 και πριν το δικό μου δίωρο, έρχεται η αφάνκατε του σταθμού. Κοινώς η φίλη μου η Σωτηρία η Καλακίδα. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε ότι 5-7 η Καλακίδα και 7-9 εγώ. Εδώ πέρα το στούντιο θα πρέπει να χρειαστεί ανακαίνιση. 5 με 7 Καλακίδα, έτσι το ξαναλέω. Το βραδινό της Παρασκευής της Καλακίδας παραμένει ως έχει, όπως επίσης και το δικό μου βραδινό της Κυριακής. Ξεκίνησε και η Κέλλη Εμμανουλίδη σήμερα και ο Βασίλης ξεκίνησε. Σιγά σιγά ματιβόμαστε. Σας έχω κουιζάκι. Ποιος παραγωγός του σταθμού έχει σήμερα γενέθλια, παρακαλώ. Γραμμές ανοιχτές για να μου πείτε. Κάποτε γνώρισα μια... Δεν είμαι εγώ, σας προετοιμάζω.

Από τα 10 χρόνια που έκλεινε τότε το 2005 ο Μίλτος Πασχαλίδης στην δισκογραφία, μια ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Βράχο. Δεν έχει ο Βασίλης Πανουτάκης γενέθλια σήμερα. Άλλος είναι. Άλλος είναι και δεν παίρνει και τηλέφωνο. Ένα ακόμα live. Παρακαλώ, ποντάρετε. Κι όμως όλοι μας μες στη ζωή.

Πολλά, μαζί με όλες τις ευχές μας στον φίλο και συμπαραγωγό τον Δημήτρη τον Τσαούση. Δημήτρη μου, ό,τι επιθυμείς. 43 μετά τις 8, 16 πριν το ρολόι, 17 πριν το ρολόι δείξει 9. Ο Πάνος Κατσιμίχας, τα χνάρια είναι σβησμένα. Προλαβαίνετε για τις μουσικές σας επιλογές ακόμα και τώρα.

Όχι, όχι, τσιμπάει καλά και τα παιδιά, δεν μπορώ να πω. Με το που την αναφέρω, παίρνω τηλέφωνο. Ναι, παιδιά, όντως θα γίνει λίγο ένα μικρό χαμούλη. Μου το γράφετε και εσύ στο Facebook. Θα γίνει ένα μικρό χαμούλη με την καλακίδα και εμένα στα στούντιο της Τρίτης. Γενικώς το πρόγραμμα μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ διότι. Το παρεάκι είναι πάρα πολύ ωραίο εντός του στούντιο. Οπότε. Θα είστε και εσείς ακόμα πιο κοντά μας.

Πολύ όμορφο τραγούδι, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάμε στον Κωστή Μαραβέγια, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Ένα τραγούδι που η πρώτη εκτέλεση ήταν τον 2002 GR. Η διασκευή με τον Κωστή Μαραβέγια, Δεν είσαι έρωτας εσύ.

Πρόσπερ να είχε όμως, μετά τις 8. Στην τελική ευθεία για περίπου 6-7 λεπτάκια θα ταλαιπωρήσω τα

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέλα την οποία μου κάνατε και σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να πω την Κυριακή δεν θα είμαι εδώ. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη Τρίτη 7 με 9. Ο κύριος Λάκης Καρασαβαΐδης στη ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία τις πρωινές ώρες. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα, τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην κονσόλα του σταθμού το προηγούμενο 2 ώρο. Ξεκίνησε το πρόγραμμα του σταθμού κανονικά. Αύριο ο Βάσιλης θα είναι 10 με 1. Μία μέτρηση και Λεμανοηλίδου. Η Γιγάντς Παυλίδου εννοείται το απόγευμα. Τα ίδια και την Πέμπτη, η Κική το απόγευμα 6 με 8 ή 5 με 7, δεν είμαι σίγουρος, θα σας το πει ο Βασίλης. Μετά ακριβώς η Αντζελίνα Ανδρεάδου, την Παρασκευή Καλακίδα, την επόμενη Παρασκευή, διότι επιστρέφει από εβδομάδα. Άρα και εμείς τα λέμε Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος το απόγευμα της Τρίτης. Καλό μήνα να έχουμε. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Με τον Γιάννη Κώστρα σας αφήνω. Καλό βράδυ να έχουμε, καλή εβδομάδα και καλό μας μήνα. Bye.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυψης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες Ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάω γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
0: Κόσμος στους 93.

τραγουδάρες όπως πάντα. Ετοιμαστείτε γιατί ετοιμάζουμε και μερικά από το διεθνή χώρο τώρα, ωραία. Σε αυτή την όμορφη νύχτα του καλοκαιριού με πολύ λίγα λόγια και πολλά τραγούδια.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή.

παλιατζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία

δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

aromata. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξένια.

0: κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

και το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά

Πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή. Ρώτα όποιο δέντρο θέλεις. Μ' ακούς? Οι δρόμοι όλης της γης βγαίνουν στην καρδιά μου. Μην ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως. Τ' ακούς? Να'ρθείς

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

σκυλιά, αν θυμάμαι καλά. Η ζωή μου ήταν ένας παράδεισος. Άνθιζαν όλα τα αισθήματα, έρεε από παντού κρασί. Μια βραδιά πήρα στα γόνατά μου την ομορφιά και μου φάνηκε στυφή. Τη χλέβασα. Βγήκα έξω στους δρόμους και ξεσηκώθηκα ενάντια στο κατεστημένο. Κατάφερα να σβήσω από τη σκέψη μου κάθε ανθρώπινη ελπίδα. Όρμησα ύπουλα σαν άγριο θηρίο να κατασπαράξω κάθε χαρά. Ευχήθηκα να πέσω θεομηνίες, να πνιγώ μέσα στην άμμο και το αίμα. Η δυστυχία έγινε θεός μου. Κυλίστηκα στη λάσπη και στέγνωσα στον αέρα της αμαρτίας. Κορόιδεψα την τρέλα. Αλλά στο τέλος η άνοιξη μου χάρισε το γέλιο του ηλίθιου. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν, καθώς ήμουν έτοιμος να τα βροντίξω όλα κάτω, σκέφτηκα να αναζητήσω το μυστικό του αρχαίου παραδείσου. Μήπως και ξαναβρω το κέφι μου. Το μυστικό βρίσκεται στο έλεος. Μην με κοιτάζεις έτσι άγρια, καλέ μου σατανά. Και επειδή κάποιες μικρές ατιμίες μου δεν θα λείψουν, για σένα που εκτιμάς τους συγγραφείς χωρίς περιγραφές και διδαχές, για σένα αποσπώ αυτά τα βρωμερά φύλλα από το σημειωματάριο ενός κολλασμένου.

Τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά, αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν, που δεν ήταν εκείνη αυτό που ήμουν εγώ για σένα, που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα, ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στον δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι θα είχα. Τους είπα

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.